401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχεις ραντεβού με τη διασκέδαση που έχεις στην Καρίτσα. Η Αθλητική Ένωση Καρίτσας γιορτάζει το κύπελο και το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος στην Πιερία και διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο γήπεδο της ομάδας στην Καρίτσα με μεγάλα ονόματα του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά, Βασίλης Αβαντίας.
6: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
5: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6946-545804.
6: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο της ΑΕ Καρίτσας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Φέρτε την παρέα σας και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
7: Ράδιο Μάνος, 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχεις ραντεβού με τη διασκέδαση που έχεις στην Καρίτσα. Η Αθλητική Ένωση Καρίτσας γιορτάζει το κύπελο και το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος στην Πιερία και διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο γήπεδο της ομάδας στην Καρίτσα με μεγάλα ονόματα του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά, Βασίλης Αβαντίας. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6946-545804. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο της ΑΕ Καρίτσας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Φέρτε την παρέα σας και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Ράδιο Μάνος, 103,4.
7: Υπεύθυνο!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
5: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
4: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας.
5: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
8: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
8: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
8: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: αστείο.
1: Αγάπη μου!
0: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
0: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
0: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχεις ραντεβού με τη διασκέδαση που έχεις στην Καρίτσα. Η Αθλητική Ένωση Καρίτσας γιορτάζει το κύπελο και το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος στην Πιερία και διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο γήπεδο της ομάδας στην Καρίτσα με μεγάλα ονόματα του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπη Καραμπά, Βασίλης Αβαντίας.
4: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
3: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6946-545804.
4: Έγιμαμε τώρα πια τα βράδια.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο της ΑΕ Καρίτσας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Φέρτε την παρέα σας και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
9: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
6: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
5: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
6: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχεις ραντεβού με τη διασκέδαση που έχει στην Καρίτσα. Η Αθλητική Ένωση Καρίτσας γιορτάζει το κύπελο και το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος στην Πιερία και διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο γήπεδο της ομάδας στην Καρίτσα με μεγάλα ονόματα του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά, Βασίλης Αβαντίας. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6946 545804. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο της ΑΕ Καρίτσας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Φέρτε την παρέα σας και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
8: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος. Σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
10: Καλά, ερχόμαστε!
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερία. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά. Τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχεις ραντεβού με τη διασκέδαση που έχεις στην Καρίτσα. Η Αθλητική Ένωση Καρίτσας γιορτάζει το κύπελο και το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος στην Πιερία και διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο γήπεδο της ομάδας στην Καρίτσα με μεγάλα ονόματα του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά, Βασίλης Αβαντίας.
6: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
5: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6946-545804.
6: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο της ΑΕ Καρίτσας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Φέρτε την παρέα σας και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
7: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
0: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα, 7ης Μεραρχίας 10, στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Αμέν.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και ο

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 50 74 και 698 777 33 48 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
3: ACS τα πάντα παντού.
2: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
6: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
8: Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχεις ραντεβού με τη διασκέδαση που έχει στην Καρίτσα. Η Αθλητική Ένωση Καρίτσας γιορτάζει το κύπελο και το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος στην Πιερία και διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο γήπεδο της ομάδας στην Καρίτσα με μεγάλα ονόματα του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά, Βασίλης Αβαντίας.
9: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
8: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6946-545804.
9: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
8: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο της ΑΕ Καρίτσας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Φέρτε την παρέα σας και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου, Αμβροσιάδης.
10: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
11: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
12: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
0: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Radio Manos 103,4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καραβί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά

0: Αφήστε το.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχεις ραντεβού με τη διασκέδαση που έχεις στην Καρίτσα. Η Αθλητική Ένωση Καρίτσας γιορτάζει το κύπελο και το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος στην Πιερία και διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο γήπεδο της ομάδας στην Καρίτσα με μεγάλα ονόματα του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού. Μαζί μας, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπη Καραμπά, Βασίλης Αβαντίας.
6: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
5: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6946-545804.
6: Έγιμαμε τώρα πια τα βράδια.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο της ΑΕ Καρίτσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Φέρτε την παρέα σας και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
6: Λευκό. Σατινέ. Μήπως οικολογικό.
7: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
6: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας.
7: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
8: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
8: ντοματίνια.
10: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
10: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
8: Τηλέφωνο 6947-080-188.
10: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
11: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
12: Καλά, αντερχόμαστε.
13: Ράδιο Μάνος 103,4.
14: Ερωτευμένος εγώ.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερκόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.
3: Είναι βαρύ το φορτίο που σηκώνω, μα θα τα αντέξω όσο και

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
7: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
9: Καλά, αντερχόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχεις ραντεβού με τη διασκέδαση που έχεις στην Καρίτσα. Η Αθλητική Ένωση Καρίτσας γιορτάζει το κύπελο και το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος στην Πιερία και διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο γήπεδο της ομάδας στην Καρίτσα με μεγάλα ονόματα του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά, Βασίλης Αβαντίας. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6946-545804. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο της ΑΕ Καρίτσας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Φέρτε την παρέα σας και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου, Αμβροσιάδης.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού. ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
3: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχεις ραντεβού με τη διασκέδαση που έχεις στην Καρίτσα. Η Αθλητική Ένωση Καρίτσας γιορτάζει το κύπελο και το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος στην Πιερία και διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο γήπεδο της ομάδας στην Καρίτσα με μεγάλα ονόματα του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά, Βασίλης Αβαντίας. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6946-545804. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο της ΑΕΚ Καρίτσας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Φέρτε την παρέα σας και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου, Αμβροσιάδης.
7: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
0: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Αγάπη μου!
0: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
0: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2351047999.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Μιλούσα με τον φίλο μου τον Λευτέρη. Καλησπέρα στο Λευτέρη και χρόνια του πολλά. Γενέθλια έχει σήμερα ο Λευτέρης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Καλό απόγευμα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος

για το φίλο μας το Λευτέρη που επιστρέφει από τη δουλειά του, έτσι μερικές στροφές από το School The Gun και το Fresh. Μερικές στροφές.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής στο Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής, χορηγός της εκπομπής, είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, Σταύρος Τσίγας ο

ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες Κοκελίδης, Λάμδα Σενίδη 11, Κατερίνη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, χορηγός. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάννης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπορείτε, όσοι ξέρετε τα νούμερα του σταθμού, να μας τηλεφωνείτε για τα αγαπημένα σας τραγούδια. Ένα τραγούδι για το φίλο μας το Λευτέρη, ελληνικό.

Για μια ακόμα φορά καλησπέρα σε όλους. Το τραγούδι το επόμενο είναι για το φίλο μας τον Χρήστο. Γεια σου Χρήστο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρετε μας τηλεφωνούν.

0: αναφορά ότι ακούτε Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα, όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Λοιπόν, Βασίλης, ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ραδιομάνος.
0: Γεια σας.
1: Είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά. Καλησπέρα, γεια σου Παύλο Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου βάλεις, άμα γίνεται, ένα τραγούδι από Στράτο Διονυσίου, το Δεν Τελειώνει.
0: Ναι.
1: Και το αφιέρωμα special για όλα τα φιλαράκια μου στο Ραδιομάνος. Να ξεκινήσω με αυτούς που μου κάνουν αφιέρωση στο όνομά μου, τον Γιώργο Ψαμπελοκήπους και όλο το ακροατήριο του σταθμού, για όλο τον κόσμο το γνωστό μας, για όλους, για τη Δημητρούλα, για τον Ζιώτη, για τον Βασίλη τον Σαλονικιό, για τον Φώτη τον Αχτύπητο, τον Χάρη τον Απίθανο, για σένα Παύλο, για... ποιον ξεχάσαμε? Τον φίλο μου τον Τσάκη από το Κύτρος,
0: ναι, ναι.
1: Την κυρία Βάσο από τα Κτέλ Κατερίνης.
0: Στέλλα.
1: Και για όλα τα κρατήρια.
0: Στέλλα, Αντωνέλα,
1: για όλο τον κόσμο που ακούει και σήμερα Ράδιο Μάνος και Παύλο Βασιλείου.
0: Λοιπόν, ποιο τραγούδι πες, το Δεν Τελειώνει και ποιο άλλο?
1: Δεν Τελειώνει του Στράτου Διονυσίου. Είναι ένα ωραίο τραγούδι του Στράτου Διονυσίου.
0: Οκ, okay. Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Από τις μεγάλες επιτυχίες του Στράτου Διονυσίου.
0: Να έγινε, ευχαριστώ.
1: Αφιερωμένο για όλα τα ονόματα που ακούνε Ράδιο Μάνος.
0: Να έγινε, τσο, ευχαριστώ. Γεια σου.
1: Για όλους τους γνωστούς.

0: Είχαμε ακούσει τον Βασίλη από τη Νέα Κρίνη. Πάμε τώρα στην Επτάλοφο. Γεια σου Γιώργο. Βασίλη, Γιώργο.
1: Έλα πάλι καλέ.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Μπορείς το χαμηλώσεις.
1: Εντάξει, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό λίγο.
0: Ναι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα όσοι τα γνωρίζετε μπορείτε να τηλεφωνείτε. Ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Λοιπόν, έλα. Γιώργο.
1: Έλα, Παύλε.
0: Έλα, πες. Καλησπέρα.
1: Μη μου ξυπνάς τον Παναγό και το αφιερώνω στον Παναγιώτη, τον Χολάκα και τη Κίτη, την κυρία Χαλά, την Έπη.
0: Και στην κυρία Χαρά,
1: και
0: ναι.
1: Και στον Βασίλη Παταόπουλο,
0: και στην κυρία Χαρά, ναι, ναι.
1: Και όλο το ακροατήριο που ακούει αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Και την Έλληνα, το λέω καθώς στην ξαδόρφα.
0: Έγινε, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Έλα το τραγούδι σου.
1: Καλά,
0: το μη ξυπνά στο παρελθόν, είπες, εντάξει.
1: Ναι, ναι, αγόρι μου.
0: Έγινε, τσο, τσο, τσο, τσο. Γεια σου, γεια σου.

0: Για πες ποιο τραγούδι.
1: Λοιπόν, να αλλάξω εγώ σήμερα, να ακούσω το ερωτικό από το Μητσιά όμως.
0: Μητσιάς, το ερωτικό.
1: Ναι, την πήρε ο Γανέμ και αν θα τα κρίσω από τις Ανίσεις.
0: Πυρόγα, πυρόγα,
1: Μακούς, δεν έχει σήμαρο.
0: Έλα, Μακούς. Μητσιά, ναι. Μητσιάς, ποιο τραγούδι, το πυρόγα.
1: Την πυρόγα από το Μητσιά, ναι. Με συγχωρείτε, θα τα κρίσω από τη Στανίση. Ναι. Για όλα τα κορίτσια σήμερα και για εσένα.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Τα γόρια έχουν ξαφανιστεί, δεν ξέρω.
0: Δεν πειράζει.
1: Έτσι. Ευχαριστώ, κάποια στιγμή, ναι. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, στη γραμμή έχω το φίλο μου τον Χάρη. Γεια σου, Χάρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Τρελαγόρη. Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, Τρελαγόρη. Τι λέει?
1: Καλά είμαστε. Καλά. Στον αέρα,
0: Στον αέρα, βάλ το παλτό σου, τον μπουφάν σου.
1: Γιατί... Όχι, όχι, τώρα είμαι κουντουμάρικο με σορτσάκι. Τώρα καλοκαίρι πλέον. Τέρμα. Τέρμα τα παντό. Είμαι πλέον στο τέλος, στο καλοκαίρι.
0: Εσύ εξοικειώθηκε με τον αέρα. Τα δε, το αδερφό σου τον εξοικειώνει.
1: Ναι.
0: Εκείνε άμα τον πει στον αέρα.
1: Άσε να πάνε.
0: Άσε να πάνε.
1: Θα βάλουμε δύο τραγουδάκια σήμερα.
0: Δύο.
1: Το ένα θα συμβαδίσει με την Παρασκευή. Με την Παρασκευή. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
0: Τι Λοζάνη.
1: Είναι ο Πεζουδά, ο Κύπριος,
0: Ναι, ναι. Ωραίος.
1: Ο Βιολάρης.
0: Τι λες,
1: Ο Βιολάρης. Και πάμε στο επόμενο, είναι με τον Κώστα Κόλια. Οι καρδιές μου την πατάνε. Με τον Κώστα Κόλια. Το άκουσα στο ίντερνετ τώρα, είναι σκοτώθηκε σαν ξαφές 4 Ιουλίου σκοτώθηκε.
0: Ο Βιολάρης, ο Βιολάρης.
1: Ο Κόλιας
0: έκανε
1: επιτυχία.
0: Έβγαλε ένα δίσκο ο οποίος σκοτώθηκε και μετά έγινε επιτυχία αυτός ο δίσκος. Μιλάμε.
1: Το είδα στο ίντερνετ τώρα, το αναλυτικά
0: γίνεται. Ναι. Θα ρωτάς εμένα, θα σου λέω. Θα ρωτάς τον Παύλο Βασιλείου, Παύλα ίντερνετ. Εγώ με το διαδίκτυο, ό,τι με ρωτάς, σε πω. Όλοι από τραγουδιστές, ό,τι θες.
1: Το είδα τώρα στο ίντερνετ.
0: Ναι, δεν ξέρω. Πέθανε. Πέθανε και αυτό ο
1: Βασιλείου. 4 Ιουνίου σκοτώθηκε.
0: Ναι. Και ο Αγγελόπουλος πέθανε σήμερα. Ο Αγγελόπουλος, ο τραγουδιθοποιός. Αντωνόπουλος.
1: Α, πέθανε.
0: Ναι, το ωραίο σου οποίο ήταν.
1: Μεγάλο ήταν αυτό.
0: Αυτό ρε φιλέ ήταν.
1: Αυτό ο Νάφη Αθανασίου, ο
0: δημοσιογράφο. Ναι, λοιπόν.
1: 75 κάτω εκεί. Τέλο πάντων, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, η ζωή είναι λίγη.
0: Λοιπόν,
1: αυτά τι λέμε, αυτά.
0: Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη, έτσι. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη, έτσι.
1: Ναι, Βιολάρη και.
0: Η καρδιά
1: σου την πατάνε.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Γεια σου. Ράδιο Μάνος.

0: Λοιπόν, Νίκο. Έλα, Νίκο, είσαι στον αέρα τώρα.
1: Παύλε.
0: Έλα, σ' ακούω, σ' ακούω.
1: Έλα, ακούω.
0: Σ' ακούω. Ναι. Λοιπόν, θα σε βάλω δύο ρεμπέτικα τραγούδια.
1: Δύο
0: Ναι,
1: πες. Έλα, ναι, λέγε.
0: Πες.
1: Ναι, το ξέρω, δεν χρειάζεται να το λες. Ναι. Ενημερώνομαι.
0: Ναι, δύο ρεμπέτικα τραγούδια του Μουφουριζέλη. Αρέσει ο Μουφουριζέλη.
1: Βέβαια μου αρέσουν όλα αυτά τα παλιά, τα γουστάρω πολύ. Βάλε, ό,τι θέλει, ό,τι τραβάει η καρδιά σου.
0: Αυτά ξέρει είναι και δεν παίζονται πλέον στα ραδιόφωνα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν έχουν το ανάλογο πρεστή και image, κατάλαβε. Ενώ θα έπρεπε να τα αυτά τα τραγούδια πρέπει να ακούγονται.
1: Ναι.
0: Είναι ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ Νικό. Να σε καλά.
1: Έγινε ρε Παυλάρα μου.
0: Να σε καλά,
1: αλλά τη λύση δεν θα την γλιτώσεις.
0: Ποια
1: θα
0: τι?
1: Σε κάνω εγώ.
0: Σ' αρέσει.
1: Θα σε κάνω τη μήνυση εγώ. Δεν είμαι η τη από μένα.
0: Ωραία, σ' αρέσει τα τραγούδια.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, ο Νίκος με κάνει πλάκα. Του αρέσουν τα τραγούδια, οι επιλογές που βάζω. Και έτσι, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια. Κύριε Γιώργο μου, σε λίγο. Λοιπόν, να πούμε ότι ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που δεν τα ξέρετε. Και τραγουδάρες μιλάμε. Κάποια στιγμή θα τα βάλουμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια για τον φίλο μου τον Νίκο. Αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Έλα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα.
1: Ναι,
0: τι κάνεις, τι κάνεις?
1: Αχ, τα ίδια, τι να κάνω.
0: Τα ίδια. Καλό.
1: Με μπροστά σε ένα τραγούδι από το μεσημέρι.
0: Ποιο, τον Μπαγκλέρη του Τσαουσάκη?
1: Του Γκαζατζίδη.
0: Ποιο, ποιο τραγούδι?
1: Καμία δύναμη η γλυκιά μου μάνα, πως είπα.
0: Α, ναι, Καζατζίδης, ναι, Καζατζίδης. Γλυκιά μου μάνα, οκ. Okay. Και το άλλο?
1: Το άλλο πάλι το Μπεγκλέρη με 16 χάντρες.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Έτσι, Παυλάρα.
0: Έγινε,
1: τα ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Τα αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο. Άτε.
0: Ευχαριστώ.
1: Να μην αδικήσω κανέναν.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Παυλάρα.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Η εκπομπή «Πες το και έγινε» έχει τουλάχιστον καμιά 35-40 χρόνια. Ξεκίνησε, το πω λίγο σύντομα, ξεκίνησε όταν κάποτε είχα πάρει τηλέφωνο, είμαστε μια παρέα και είχαμε πάρει τηλέφωνο σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό. Είχαμε πάρει ένα τηλέφωνο σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό και ήμασταν από τα παρέα και πήραμε έτσι με χαρά, με ένα, ξέρω, μια χαρά, ξέρω εγώ, τον ακούγαμε το σταθμό αυτόν και πήραμε τηλέφωνο. Δεν τον είπα ποιος είμαι. Δεν είπαμε ποιος είμαι και δεν χρειάζεται. Τον πήρα, του λέω, φιλαράκι, μπορεί να μας βάλεις ένα τραγούδι? Αυτός με ένα ύφος στυλ, ας πούμε, high society, ένα ύφος χιλίων καρδιναλίων, ξέρω εγώ, και καλά, θα ρίξει και πέραμε τον Πάπα της Ρώμης. Αυτός με ένα στυλ, λέει, καλά, θα το βάλω, λέει, σε μισή ώρα, λέει, και, όχι, θα το βάλω, λέει, το τραγούδι. Εγώ πάντα έτσι χαρούμενα του λέω, φίλε, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Σε ραδιοφωνικό σταθμό, είπαμε, ο εκφωνητής που μιλούσε ήταν, δεν τον είπα ποιος ήμουνα και δεν χρειάζεται. Είχε ένα ύφος και το έχω παρατηρήσει, ένα ύφος χιλίων καρδιναλίων, δηλαδή εμείς και κανένας άλλος. Το έχουμε αυτό εμείς έτσι γενικά, η μουσική παραγωγή το έχουν λίγο, το είχαν παλιά πιο πολύ, τώρα λίγο πέσαν τα φτερά. Λοιπόν, του λέω, ρε φίλε, να βάλεις τραγούδι. Εντάξει, κλείσαμε το τηλέφωνο, είμαστε μια παρέα, πίνουμε λιγάκι, κάνουμε ευθυμία. Περνάνε 10 λεπτά, 15 λεπτά, μισή ώρα. Παίρνω τηλέφωνο τον εκφωνητή αυτόν, τον ξέρω εγώ, από Θεσσαλονίκη ήταν αυτός. Του λέω, ρε φίλε, το τραγούδι, σε ζήτησαμε ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, αν έχεις την καλοσύνη, ευγενικά πάντα. Μου λέει, κοίταξε, φιλαράκι μου, με ένα ύφος χιλίων καρδιναλίων αυτός, θα ρίξει και ήταν ο στάρ της Ελλάδος. Το έχουμε λίγο αυτό, είπαμε. Μουσική παραγωγή, ένα φεγγάρι, τα είχαμε λίγο αυτά. Καβαλώσαμε κάτι καλά, μια πεζοδρόμια κτλ. Και τι μου λέει, δεν το βάζω και τι, με πήρε τηλέφωνο και ξέρω εγώ. Και είπα στον εαυτό μου ότι θα κάνω μια εκπομπή τέτοια, ραδιοφωνική, που όταν παίρνει άλλο τηλέφωνο, κατευθείαν με το που θα κλείνει το τηλέφωνο, που θα κλείνει το τηλέφωνο, θα ακούει τραγούδι. Αυτό ξεκίνησε από τους δίσκους που είχα, από τότε 89 με δίσκους. Μου ζούσαν ένα τραγούδι και εγώ είχα ακόμα ένα βοηθό, τσακ, το τραγούδι. Λοιπόν, και αυτό μου έμεινε. Πόσα χρόνια εκπομπή. Παίρνει άλλο τηλέφωνο, ζητάει ένα τραγούδι, δύο, ξέρω εγώ, τάκ, πάτα. Κατευθείαν. Όχι μετά από 150 χρόνια τα τραγούδια. Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή, πες το και έγινε. Πες το και έγινε και αν τα ακούσεις να με τηλεφωνήσεις. Παύλος Βασιλείου, παιδιά της Καλαμαριάς, Διάβλος 1, μουσικός γαλαξίας, Διάβλος 1 είναι ιδιοκτήτης, μουσικός γαλαξίας ιδιοκτήτης, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ και σταθμούς, εκπομπές, Σέρες, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη. Για τον κύριο Γιώργο αφιερωμένο. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν, όσοι τα ξέρετε. Όσοι ξέρετε τηλέφωνα, μας τηλεφωνείτε. Παρακαλώ. Καλησπέρα.

Ωραίο τραγούδι. Ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι. Να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς. Να θυμίσουμε ότι ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το είναι το Σεραϊκό. Το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές στα απόγευμα 5.30 ώρα νυχτά. Το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανισσαρίδου Πολυξένη Ξάνθου 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Τα καταστήματα Κίτσας, Κασάντο 4, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Κοκελίδης, Λάμδα Σενίδη 11, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμδα Σενίδη 9, χορηγή είναι όλη αυτή. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμπιον Σονίδη 60.

και το φανταστικό εκλεκτό μέλη Ολύμπου Χρήστος Γιάντσκος. Το είπα. Αυτό το τραγούδι που παίζει τώρα αυτή τη στιγμή, το ξένο, είναι του Cool and the Gang και το Fresh. Ναι. Δεν πειράζει. Μην αγχώνεσαι. Και να μην μας ακούς δεν πειράζει. Σημασία να είσαι γερός, για να είμαστε υγιείς. Από εκεί πέρα, όταν έχεις χρόνο, διάθεση. Ναι. Τέλος πάντων, θα βγεις, σε βγάλω στον αέρα. Ωραία. Μην αγχώνεσαι, Μαγδαληνία. Έγινε. Το βρήκα το αρκουδάκι, θα το ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, για τη φίλη μας τη Μαγδαληνία. Έλα. Ωραία τραγουδία. Αυτά που κάνει δεν μου αρέσουν.

Λοιπόν, γεια σου Μαγδαληνή. Ωραίο όνομα Μαγδαληνή. Λοιπόν, το αφήνω το τηλέφωνο, το, επειδή χτυπάνε οι γραμμές και φορά ακουστικά και δεν ακούω, χάνω κάποιες γραμμές, κάποια τηλέφωνα, το έχω λίγο ανοιχτό για να τους ακούω, τους ακροατές. Έλα, σ' ακούω, πες μου.

Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο για τα κορίτσια που μας ακούνε στο αυτοκίνητο μέσα. Αυτό είναι τεχνικό θέμα, τεχνικό. Ισχύει. Είναι θέμα τεχνικό αυτό. Δεν εξαρτάται από μένα. Είναι από την. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, το φαρμακωμένα χείλη, έτσι. Άρα, μπράβο. Έλα, τα ακούτε. Φιλιά πολλά. Τσαου. Για τα κορίτσια που ακούνε στο αυτοκίνητο μέσα.

Λοιπόν, έλα Ευρυδίκη. Μια καινούργια φίλη ακροάτρια που μας ακούει στο αυτοκίνητο. Εσείς τι κάνετε τώρα, ασχολάτε, τι γίνεται με εσάς? Όμως. Λοιπόν, Ευρυδίκη, το τραγούδι σου τώρα το βρήκα. Ναι, μου το πάνε κι άλλες. Γεια σου Ευρυδίκη, έγινε. Ρε, εσύ επαγγελματίες είμαστε, τι είμαστε? Κάποια κράτρια πέφτουμε, τι είναι, είμαστε επαγγελματίες, εκφωνητές είμαστε. Να σε παντρέψουμε με κάποιον κροατή, ναι, πολύ ευχαρίστως. Όχι, όχι. Ναι, τον. Και άλλωστα, εγώ λειτουργώ επαγγελματικά. Λοιπόν, έγινε, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, το τραγούδι σου, πάρ' το.

0: Για το φίλο μας τον Ευγένιο το τραγούδι.
1: Γεια σου Κωστάκη Σούκα.
0: Σούκας. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα όσοι τα γνωρίζετε μπορείτε

Λοιπόν, για το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μας την Ελένη, το αφιερώνει στο Νεκτάριο. Γεια σου Ελένη, από πώς το χωριό, ποιο είναι το χωριό? Καταλόνια.

Λοιπόν, την αγάπη μου στο φίλο μας τον Διονύση από τη Βροντού. Γεια σου Διονύση. Λοιπόν, ζήτησε δύο τραγούδια, θα τα ακούσει κατευθείαν ο Διονύσης. Παιδιά, έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν γίνει διαφορετικά. Έχουμε δύο γραμμές, είναι φουλαριστές. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς κάποτε, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, Διάβλος ένα ιδιοκτήτης μουσικός γαλαξίας. Λοιπόν, έλα Διονύση, αφιερωμένο για σένα, έλα πάρ' το, δικό σου.

Λοιπόν, αφιερωμένο το τραγούδι επίσης για το φίλο μου τον Τερλέγκα. Το αφιερώνει στο Ράδιο Μάνος. Το Ράδιο Μάνος που μεγάλωσε πάρα πολύ κόσμο, πολλές γενιές. Θρυλικό ραδιόφωνο Μάνος. Και ας το προτιμάνε και οι εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρείες. Λοιπόν, για τον Τερλέγκα που το αφιερώνει στο Ράδιο Μάνος. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Τερλέγκα. Και στο φίλο μου τον Διονύση. Λοιπόν, τα τηλέφωνα, όσοι τα ξέρετε, μας τηλεφωνείτε.

Γεια σου Διονύση. Το επόμενο τραγούδι είναι για το Θεοφάνη. Θεοφάνη, το επόμενο τραγουδικό σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Όσοι γνωρίζετε τα νούμερα, μας τηλεφωνείτε. Παρακαλώ.

το Διονύση από τη Βροντού. Λοιπόν, για τον φίλο μας το Θεοφάνη, λοιπόν, για τον Θεοφάνη. Λοιπόν, το τραγούδι σου το ακούς κατευθείαν. Για το φίλο μας το Θεοφάνη.

Λοιπόν, για το φίλο μας τον Θεοφάνη που το ζήτησε. Το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μας την Αρετή που ζήτησε να ακούσει το τραγούδι αυτό. Πάμε να το ακούσουμε. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό λίγο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Με τη βοήθεια του Θεού.

παρακαλώ. Το με παρακαλάς είναι αυτό. Ναι. Το με παρακαλάς το δίνει Μαυράκι. Ναι, ναι. Τα έγινε, έγινε, οκ. Okay. Έγινε Σπύρο, να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου. Για το φίλο μας το Σπύρο αφιερωμένο. Γεια σου Τερλέγκα, παρακαλώ. Μισόλτο, τα τηλέφωνα όσοι τα ξέρετε είναι ελεύθερα, σταθερά κινητά. Όσοι γνωρίζετε τα νούμερα μπορείτε

Είναι γεγονός ότι ο ήχος του Ράδιο Μάνος είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλός. Δηλαδή καμία σχέση, δηλαδή άμα ακούσετε τον ήχο της μουσικής, πώς βγαίνει η ποιότητα, πώς βγαίνει με άλλα κανάλια, δηλαδή διαφορά. Λοιπόν, εντάξει, άστο σήμα. Το σήμα άστο, εντάξει. Λοιπόν, για το φίλο που με ρώτησε κάποια πράγματα. Λοιπόν, από τη Γεωργία στον Κώστα τον Κίτσα. Γεωργία, δεν είπες?

Λοιπόν, καλή επιστροφή, Μιχάλη. Καλή επιστροφή. Θα σε βάλω ένα ωραίο τραγούδι που θα σε αρέσει. Κάναμε να σε αγαπήσω, λέει. Δεν το λέω. Λοιπόν, ναι, να βγάζουμε καλή ποιότητα. Έχουμε και καλά εργαλεία. Πώς θα πούμε, ναι. Έγινε, έγινε. Yes. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Όσοι ξέρετε τα νούμερα, μας τηλεφωνείτε σταθερά, κινητά, ό,τι ξέρετε. Παρακαλώ.

Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετισμού στον. Μισό λεπτό. Χαιρετισμού στον Κίτσα, τον Κώστα. Πολλούς χαιρετισμούς, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Έχει διαλέξει ο φίλος μας ο Στάθης. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος, ναι, έχουμε καλή ποιότητα μουσικής. Λοιπόν, πες το. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Έλα, πες. Πες στον δρόμο. Όσοι ξέρουν τα νούμερα, μας τηλεφωνούν σιγά.

0: Έλα, τρολαγόρι.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Μόλις έβαλα ένα τραγούδι που το έβαζε ο Σοκράτης ο Μοναμί.
1: Αυτό, μόλις άκουσα αυτό και αυτό σε πήρα τηλέφωνο.
0: Το έβαζε ο Σοκράτης ο Μοναμί, θυμάσαι?
1: Το Μοναμί, το Καζαντζίδη σου λέω, σαν βράχος με στα κύματα, αυτό ναι. Εγώ άκουγα.
0: Ναι, ναι, αυτό το τραγούδι το έβαζε
1: και ο Σοκράτης. Το βάζαμε εμείς, εγώ και ο Μάκης. Ναι. Με αυτό ξεκινούσαμε.
0: Με αυτό?
1: Δηλαδή, το δεύτερο τραγούδι ήταν αυτό.
0: Ναι. Τι κάνεις?
1: Ορίστε.
0: Τι κάνεις, λέω?
1: Κάνω, να είμαστε εδώ στο σπίτι, έβλεπα λίγο το Facebook, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο τηλεόραση. Ε. Τώρα γύρισα, πήγα μια βόλτα κάτω στην Αρετσού. Πήγα μια βόλτα, ήλιο βασίλεμα, ωραίο.
0: Α, τέλεια, τέλεια.
1: Αλλά τώρα συνήθιζε, μάλλον θα βρέξει. Ο Σάκης είπε τίποτα για τον καιρό, πήρε τηλέφωνο.
0: Δεν πήρε τηλέφωνο, ο Σάκης θα πάρει. Θα πάρει, κάποια στιγμή θα πάρει, θα πάρει.
1: Α. Δεν είναι η ώρα το ακόμα.
0: Ακόμα η ώρα το
1: δεν θα πάρει. Θα πει για τον καιρό ότι μάλλον αύριο θα βρέξει. Όλη μέρα είπανε ότι θα είναι άστατος ο καιρός, αλλά μετά θα ξανανοίξει πάλι.
0: Να σε πω κάτι, τη βροχή τη χρειαζόμαστε. Διότι τη βροχή τη χρειαζόμαστε. Πλάκα τη χρειαζόμαστε τη βροχή. Όχι για τα χωράφια μόνο. Γενικά το νερό το θέλουμε. Θα έχουμε πρόβλημα σοβαρό.
1: Εσύ και τον Σοκράτη Μοναμίου, το φιλαράκι μας χορεμένο, ποιο τραγούδι?
0: Αυτό το τραγούδι το θυμάμαι πιτσιρικάς. Καλά, πιτσιρίκια ήμασταν τότε.
1: Αυτός έβαζε Βοσκόπουλο, ρε, τόλι.
0: Ναι, έβαζε Βοσκόπουλο και...
1: Αυτό το Καζίδη το βάζαμε εμείς και ένα άλλο πάλι, το Καζίδη με τον... Κάνε παλιό, τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό, αλλά ήταν μαζί με αυτό. Τι είναι πακέτο.
0: Ναι, ναι. Και ήταν, τα είχε τους δίσκους απάνω στα πάνω τους δίσκους του αυτό. Στο κρεβάτι.
1: Είναι πάρα πολύ το κομμάτι και...

0: Λοιπόν, ο Γιώτης το Μελαχρινό Αγόρι θα κάνει εκπομπή στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live.
1: 6 με 9 και μετά πάμε τρίτη, την Τρίτη μετά.
0: Okay.
1: Γιατί Παρασκευή ήταν να κάνουμε, αλλά έχω μια αδειάβρο να πάω οπωσδήποτε. Οπότε μόνο αύριο θα είμαστε παρέα εκεί για αυτούς που μας ακούνε.
0: Αύριο λοιπόν.
1: Θα βάλω στη συνέχεια να τα αφιερώσουμε στη Βάσο Στακτέλ, στην Χαρά, στην Στέλλα, στον Κώστα, στον Παζαρόπουλο, στον Σάκη, στον Κίτρος. Σε όλο το κρατήριό σου, μερικά ονόματα εκεί, Κίτσας μου
0: Στέλλα,
1: είπες.
0: Ο Κίτσας, ο Γιώργος.
1: Κίτσα, ο φίλος σου.
0: Κίτσας, Κώστας.
1: Ναι, μας άκουγε και εμάς εχθές, τον ευχαριστούμε. Τι άλλο να πω, ποιους άλλους άκουσα. Και όσους ακούνε αυτήν την ώρα, μην ξεχάσουμε κάποια, να όλο το κρατήριο του Παύλου, εδώ του Ραδιουμάνος, έτσι. Όσοι ακούνε τον Παύλο Βασίλειο, αφαιρούμε το επόμενο τραγούδι από μένα, εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, Γιώτη, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Ο Γιώτης είναι εξαιρετικός εκφωνητής. Το ξέρω εγώ από πολλά χρόνια, από πιτσιρίκια είμαστε μαζί. Εντάξει, να περνάει ένα χρόνο. Τέλος πάντων, παραπάνω, αλλά τέλος πάντων, βάζω εγώ λέω ένα χρόνο. Λοιπόν, και τον Γιώτη είχαμε δουλέψει, είχαμε κάνει εκπομπές μικρός όταν ήμουν εγώ σε ένα σταθμό, το Μάγκη τη Μουλές, και ο Γιώτης έκανε σε αυτόν, ας πούμε, από μωρό παιδί. Πολύ καλός εκφωνητής, πολύ καλό παιδί. Έλα, σ' ακούω, Άλεξ. Άλεξ,
2: καλησπέρα όλες.
0: Τι κάνεις, Άλεξ, ο πιο φανατικός ακροατής. Άλεξ,
2: όταν μπορούμε να σε ακούμε, όταν μπορούμε να σε ακούμε.
0: Και να μην με ακούς δεν πειράζει, εγώ σε εκτιμώ και σε αγαπώ για... γιατί είσαι λεβέντης. Δεν σε λέω να με ακούς και να μην με ακούς δεν με πειράζει. Είσαι καλό παιδί, αυτό μετράει. Εγώ τους ανθρώπους αυτό κοιτάω. Είσαι καλό παιδί και για τα καλά μου λόγια μισθός μου θα είναι 500.000 ευρώ.
2: Βάλε ένα εκατομμύριο να έρθει μέσα.
0: Τι λέει, Αριανάρα.
2: Είπαμε, με τον Πάσα σου είμαστε, ήρθε και ο Σανούλης. Στο ποδόσφαιρο το εφράγω δίνουμε.
0: Να δούμε στο ποδόσφαιρο τι θα κάνουμε. Έχει πολλούς Αριανούς εδώ, Κατερίνη. Αμα σου πω ότι έχει πάρα πολλούς Αριανούς. Και έχει
2: και... Έτσι να κάνει. Κόβεις ένα κεφάλι που πετάγονται άλλα 10 κεφάλια.
0: Ναι. Έχει πολλούς Αριανούς εδώ. Και θυμάμαι έχει γίνει και μια φασαρία σκαυγάς μεταξύ Παοξίδες και Αριανοί.
2: Εγώ που ήμουν, έξω ήμουν.
0: Εσύ δεν ήσουν. Κατερίνη, στην Κατερίνη έγινε αυτό το.
2: Στο σύνδεσμο, άστο.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, για λέγε.
2: Θέλω να βάλεις τη Βούλα Παλά, μην παιδεύεις γιατί σε αγαπώ.
0: Βούλα Παλά. Με παιδεύεις γιατί σε αγαπώ.
2: Α, μπράβο.
0: Με παιδεύεις. Okay. Όλα εντάξει.
2: Όλα good. Όλα θεία.
0: Είσαι καλό παιδί, καλό ψυχοπαιδί, φιλότιμο και ωραίος. Είσαι ωραίος. Ο Άλεξ από το Κιλκής, παλιός ακροατής του Μουσικού Γαλαξία κάποτε. Με παιδεύεις αν μ' αγαπάς, αυτό.
2: Κάπως δεν πρέπει να λέγεται.
0: Κάτσε.
2: Δεν θυμάμαι το τίτλο τραγουδίου, κάπως δεν πρέπει να λέγεται. Τα λόγια τα θυμάμαι, το τίτλο δεν θυμάμαι.
0: Ωραία, με παιδεύεις αν μ' αγαπάς. Βούλα Παλά. Να πω ότι ο φίλος μου, το παιδί, ο Άλεξ που με τηλεφωνεί, λέει, ναι παιδί, είναι 40 χρόνια περίπου, 40-42 και κάπου εκεί μέσα. Λοιπόν, και ακούει Βούλα Παλά. Άλεξ, Κιλκής.
2: Εγώ όλα τα ακούω. Από παλιό λαϊκό μέχρι το καινούριο, από τέκνο,
0: ό,τι θες,
2: ό,τι μπορείς να φανταστείς. Κάθε τραγούδι έχει πάρει του η κατάλληλη στιγμή.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέξη, πήρε και ο φίλος ο γιος του Μελαχρινού Αγόρι που θα κάνει αύριο εκπομπή.
2: Το σχέδιμα του Γιώτη. Άστα που διάγεται βρεθήκαμε. Απλά είναι γρασούρης, κάνει βόλτες.
0: Άντε καλά. Έγινε. Άλεξ, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
2: Να σε καλά.
0: Και το φίλο μου τον Άλεξ από το Κιλκής, ένας παλιός ακροατής του Μουσικού Γαλαξία. Νέο παιδί είναι. Κανιά 40 χρονών. Αυτή η γενιά τόσο είναι. 40-42, λίγο παραπάνω.

Ρε εσύ, εγώ να σε πω κάτι, ποτέ σου ήμουν δεν ζήλυψα κανέναν άνθρωπο. Μέχρι τώρα που είμαι, δεν ξέρω τώρα αύριο μεθαύριο, δεν ζήλεψα ποτέ κανέναν άνθρωπο. Και κυρίως συνάδελφοι, συνάδελφοι μου ποτέ, πάντα τους θεωρούσα, πάντα θεωρούσα το ραδιόφωνο είναι συλλογική προσπάθεια. Ποτέ δεν είχα εγώ προσωπικά σαν Παύλος, ξέρω εγώ, και ποτέ δεν είπα τους ακροατές πάρτε τηλέφωνο να κάνετε αφιέρωση, ποτέ, καμιά φορά. Δεν ζήλευα, ήμουν πάντα, εγώ θεωρούσα το ραδιόφωνο μια προσπάθεια συλλογική ολονών. Αυτά τα χαζά, το ζήλιας, ξέρω εγώ, οι ίντρικες, ξέρω εγώ, να σου κάνω αφιέρωση και εσύ να πηδάς το όνομα του συναδέλφου σου, εντάξει. Δεν τα έχω αυτά. Αυτά είναι παρακατιανά στοιχεία, δεν ασχολούμαι με τα χαζά. Και τους ακροτές, εγώ τους ακροτές λέω μην ακούτε ρε, άμα μη εγώ, δεν τους λέω. Και στο διαδίκτυο δεν γράφω ότι θα κάνω εκπομπή. Εντάξει, το ιντερνετικό ραδιόφωνο είναι δύσκολο ραδιόφωνο και χρειάζεται στήριξη και βοήθεια. Γι' αυτό το κάνουμε και καμία διαφήμιση. Κατάλαβες, δεν έχω θέμα. Μακάρι κάποιος να είναι 700 τηλέφωνα. Ναι. Όχι, όχι, δεν πάνε και πύραυλο και ό,τι θες και 700 τετραγωνικά σπίτια και παλάτια. Δεν μου συγκινούνε. Εμένα με συγκινεί να είμαι άνθρωπος σε αυτή τη μαυρίλα που λέγεται ζωή και να φέρουμε όσο μπορώ ανθρωπιστικά και δεν θεωρώ τον εαυτό μου ποτέ σπουδαίο. Μπορεί να έχω κάνει μια αλφα πορεία ή βήτα ή γάμα ή οποιαδήποτε πορεία και αν έχω κάνει μια μικρή πορεία στο ραδιόφωνο, μια πολύ μικρή πορεία, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι καλός άνθρωπος, θέλω να γίνω καλός άνθρωπος. Πάντα ανέκαθα από μικρό παιδί και πάντα γίνεσαι όταν δεν σε υπολογίζουν οι άλλοι. Σνόπ. Εντάξει, άντε φτάνει τόσο. Μαθήματα άλλη φορά. Φροντιστήρια ψυχολογίας άλλη φορά.

αυτής είπε ότι την κάνω αφιέρωση στους συνάδελφούς μου. Λέει, δεν το κάνουν πολύ αυτό, γι' αυτό. Λοιπόν, έλα πάμε να ακούσουμε τραγούδι, μια χαρά είναι όλοι. Λοιπόν, Γιώτης το Μελαχρινό Αγόρι και ο Άλεξ από την Κυλική και ο φίλος μας ο Σάββας. Σάββας, είναι, Σάββας, έκλεισε ο Σάββας. Σάββας, ναι.

Ναι, το πιστεύω, γιατί δεν είναι. Πώς σε λένε, Κώστας Κατσαμπάς. Βροντού, και τώρα πού είσαι? Στο DLSF, Γερμανία, ναι. Μα Αρμίνια, ναι. Έχει μια ομάδα εκεί, έχει μια ομάδα εκεί πέρα. Ναι, η Αρμένια. Ναι. Εσύ τι σε πα... Ναι, πες, πες. Ναι. Όχι, πες μου, δύο θα σε παίξω. Και τα δύο, ό,τι θες, ό,τι γουστάρεις. Ναι. Της Ευδοξίας. Το ζεμπέκικο της Αλεξίας. Της. Το ζεμπέ... Αλήθειας. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Ναι. Πώς λέγεται αυτό το ζεμπέκικο της αλήθειας. Της αληθείας. Κάτσε τον. Και το άλλο ποιο θες? Οκ. Okay. Θα τα ακούσεις. Ευχαριστώ. Ναι. Ναι. Ναι. Πώς σε λένε, πώς σε λένε, πώς σε λένε σένα, να το... Κωνσταντίνος Κατσαβάς. Κατσαμπάς από τη Βροντού, από την είναι στη... Κατσαμπάς. Πού είναι στην Γερμανία? Πόσα χρόνια είσαι, πολλά? Πολλά χρόνια είσαι, 35 χρόνια. Δεν θα έρθεις στην Ελλάδα? Μα, ωραία. Ναι. Να σε πω κάτι. Ναι. Περίμενε λίγο να σε πω και κάτι ακόμα. Περίμενε να σε πω και κάτι ακόμα.

0: τώρα.
1: Λοιπόν, έλα, συγγνώμη, ζητάμε. Ήταν ένας ακροατής από Γερμανία, ο Κώστας.
0: Για... Εντάξει.
1: Τι κάνεις?
0: Παρακαλώ να βγαίνετε στον αέρα σε όλο το κρατήριο.
1: Ναι. Εντάξει, να μην κάποιοι δεν γίνονται, τι έκαμε.
0: Ναι. Καλησπέρα σε όλο το κρατήριο του Ράδιο Μάνος. Ναι. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Τι λέει?
0: Καζίζω και εγώ, καλά.
1: Τι λέει, πώς θα πας?
0: Για τον καιρό να πω ότι άλλο θα έχουμε από το πρωί συνευχές και καταιγίδες, από το μεσημέρι και μετά.
1: Ναι.
0: Μόνο για αύριο θα έχουμε και μια πτώση δημοκρασίας λόγω της συννεφιάς. Τι άλλο να πω, αυτές οι καταιγίδες θα κυρίως θα εκδηλωθούν τις μεσημεριανές ώρες λόγω θερμικής αστάθειας. Απλά θα έχουμε μια δροσερή μέρα αύριο, Παρασκευή η δημοκρασία ανεβαίνει και πάλι η θερμική αστάθεια θα έχουμε την Κυριακή και μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αύριο θα είναι μια καλή μέρα για δροσιά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τώρα καταιγίδες πού θα εκδηλωθούν και πότε,
1: μακάρι να βρέξει.
0: Πιστεύω εγώ μετά το μεσημέρι.
1: Εγώ, να σε πω κάτι, η ζέστη με τη ζέστη, παιδί μου, όταν έχει κάτι σαραντάρια και τριαντάρια και τα λοιπά, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις.
0: Είμαστε τυχεροί,
1: ναι,
0: ότι το πρώτο κύμα καύσωνα δεν ήρθε στην Ελλάδα. Πήγε Ισπανία, Γαλλία,
1: ναι.
0: Και Γερμανία.
1: Ωραία.
0: Το πρώτο κύμα. Και Αγγλία.
1: Ναι.
0: Ναι. Είμαστε τυχεροί στο θέμα. Τώρα που θα έρθει το επόμενο και μην ακούτε τα δικά σου, να δεν έχετε τίποτα ακόμα. Σας το λέω εγώ. Λοιπόν, αυτά από τον καιρό. Λοιπόν, να ζητήσω και εγώ δύο τραγούδια σήμερα, ναι, και τα δύο θα είναι από Χαρά Βέρα. Το πρώτο λέγεται Διόδια και το δεύτερο Εγγύηση.
1: Μπα, Χαρά Βέρα, Διόδια.
0: Και εγγύηση.
1: Εγγύηση. Ναι,
0: ωραία. Αυτά τα δύο δεν ζητάω εγώ.
1: Ναι.
0: Παραπάνω.
1: Ζάκης από το Κύτρος.
0: Έλα.
1: Ο Ζάκης από το Κύτρος, λέω. Φιλιά στο Κύτρος.
0: Βέβαια. Να τα αφιερώσω στη μητρό μου την Παοξού που την άκουσα απόψε στο διανοητικό ραδιόφωνο πρόγραμμα Βασιλείου Live. Θα πω ότι θα ξανακάνει εκπομπή.
1: Πότε?
0: Σάββατο 5.30 ώρα και Κυριακή πάλι 5.30 ώρα το Σαββατοκύριακο δηλαδή.
1: Έτσι. Λοιπόν. Ωραία.
0: Ναι. Το φίλο μου τον Κυριάκο και τη Δημητρό μου την Παπαξού αφιερώσω πρώτα, στον Κυριάκο και Γιώργο στην Κατερίνη, συνέβη στη Γερμανία μας ακούει, το φίλο του Βασίλη τον Παντζαρόπουλο, στην αγαπημένη μου και να βάζω τα κτέλη την αγάπη μου, στην Στράνα Ρότσα, το γιο του μεθόνου αγόρι που τον άκουσα, στον Δημήτρη Πανεπιστήμονα, τον Τάκη τον Αγλάντη και τον Φώτον Απίθανο και τον Γιάννη, τον Φώτον Αχτύπητο και τον Γιάννη τον Απίθανο και την Αριάννα στον Πλαταμόνα.
1: Και την κυρία Χαρά.
0: Και την κυρία Χαρά.
1: Και την κυρία στη Στέλλα είπες και την...
0: Είπα στη Στέλλα την Αυρότσα, δεν
1: και... Ναι, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, έλα, θα ακούσουμε τραγούδια, εντάξει.
0: Όποτε θες, Βαξ.
1: Έγινε, μετά από τα παιδιού το παιδιού του από τη Γερμανία, εντάξει.
0: Έγινε φίλοι μου.
1: Ευχαριστώ. Γεια. Λοιπόν, ραδιόφωνο Παύλος, τι λέω μωρέ, ό,τι θέλω λέω. Ράδιο Μάνος 103,4. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα να ακούσουμε τραγούδια. Χάρηκα το φίλο μας τον Κώστα από την, που καταγωγή του είναι από τη Βροντού, είναι στη Γερμανία. Λοιπόν, του τα αφιερώνουμε τραγούδια.

0: λοιπόν, για το φίλο μας από τη Γερμανία που μας τηλεφωνεί, στον Κώστα. Έχω εδώ ένα μικρό, ένα όμορφο παιδί. Πώς είναι, για πες το, παρουσιάσου στον κόσμο. Πόσο χρόνο, πόσο χρόνο είναι καταρχάς?
1: 8.
0: Πόσο, πες.
1: 9.
0: 9 χρονών και είναι γονός του μεγάλου παππού. Πώς είναι ο παππού σου, να το μάθει ο κόσμος? Πώς ήταν ο παππού?
1: Λάκη.
0: Λάκη. Το θυμάσαι το Λάκη, το θυμάσαι καμιά φορά, ε? Τον αγαπούσες?
1: Πολύ.
0: Μορφή. Ε?
2: Κάθε εβδομάδα πάει και το ανάβει το καντήλι.
0: Α, το αγόρι μου. Ο παππούς ήταν σπουδαίος. Ήταν σπουδαίος. Λοιπόν, για πες τι τραγούδι να σε ακούσουμε. Τι θες να βάλουμε? Η μαμά σου έκανε παλιά κουμπί, ήταν φίρμα κάποτε η μαμά σου.
1: Το ξέρω.
0: Και ήταν και πάρα πολύ όμορφη. Και είναι όμορφη. Και ο μπαμπάς σου όμορφος. Μου φάμε ξύλο του μπάσου. Λοιπόν, για λέγε. Τι τραγούδι σε πάρουμε? Θα έρχεσαι εδώ μαζί μου όταν κάνουμε κουμπί. Θα μου κάνεις πάρα έτσι 5-10 λεπτά για να σε βάλω το μικρόφωνο να γίνεις εκφωνητής. Λοιπόν, μαμά σου ήταν εκφωνήτρια. Εγώ δεν είναι πρόλαβα, αλλά έχω μάθει, ήταν αστέρι. Και ο θείος σου. Ο θείος, το θείος σου.
2: Περασμένα μεγαλεία.
0: Δεν πειράζει, τα θυμόμαστε. Τι έγινε? Η Αγγέλα ήταν αυτή. Η Αγγελική. Λοιπόν, πες, θα βάλω ένα τραγούδι και αν πεις ποιο τραγούδι θα θέλεις να βάλουμε. Λοιπόν, κάτσε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι για το φίλο μας από τη Γερμανία.
1: Τέτοιο.
0: Περίμενε να το βρούμε λιγάκι, να το βρούμε κανονικά. Λοιπόν, να το βρούμε κανονικά. Έλα. Για το φίλο μας τον Κώστα από τη Γερμανία.

Επειδή τώρα ο φίλος μου εδώ Μικρούλης ζήτησε δύο τραγούδια και επειδή είναι στο αυτοκίνητο τώρα και θα θέλω να τα ακούσει τώρα, λοιπόν του τα αφιερώνω τα τραγούδια σε αυτόν, στην οικογένειά του, στη μαμά του την Αγγελική και στον μπαμπά του βέβαια. Λοιπόν, τα τραγούδια θα τα βάλω κανονικά, κάτσε να παίξουμε τώρα γιατί είναι στο αυτοκίνητο μέσα. Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό. Την δύο ώρα θα μιλάμε, έτσι. Μισό λεπτό λίγο. Θα βγει στον αέρα, εσύ. Περίμενε λίγο, κάτσε λίγο μισό λεπτό. Να το βάλω τραγουδάκι. Την δύο ώρα θα μιλάμε. Κάτσε. Ωραία. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Το είδα. Καλά. Θα σε βγάλω στον αέρα, θα βγεις. Ωραία. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Λοιπόν, κάτσε να βρω το τραγούδι αυτό, να το μεταδώσω, γιατί πρέπει να το μεταδώσω και να μεταδώσω και τα άλλα υπόλοιπα. Λοιπόν. Δεν το βρίσκω. Κοίταξε να δεις τώρα. Τόσο, λοιπόν.

Παρακαλώ. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, το φίλο μου τον

Παρακαλώ. Ναι. Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε. Ναι, μισά λεπτό λιγάκι. Ναι, περίμενε λίγο. Για το φίλο μας από τη Γερμανία και μετά καπάκι σάκι για σένα. Κώστας.

0: Γεια σου Σάκη από το Κύτρος. Λοιπόν, τελικά πολλά τηλέφωνα από το Κύτρος έχουμε, κύριε Ατλάντικ.
1: Είμαστε απευθείας.
0: Ναι, απευθείας είσαι, απευθείας για...
1: Φίλες και φίλοι, ακούτε το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Είναι το ράδιο Μάνος με τον καλύτερο εκφωνητή. Ναι. Τον ανεπανάληπτο number one Παύλου Βασιλείου. Της Χρυσούλας και του
0: Γεωργίου.
1: Παύλου, λοιπόν, εσύ... θέλω να βάλεις ένα τραγουδάκι πολύ, ωραίο που κάτσε, μου αρέσει πολύ,
0: ναι,
1: και να το αφιερώσουμε σε όλο το γυναικείο πληθυσμό.
0: Ακούς, εσύ όταν άκουσε εμένα για πρώτη φορά να λέω Παύλου Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, τρελάδιες.
1: Είναι πολύ τρελό το άτομο, λέω. Ήταν επανάληπτος, ρε, είσαι όλα τα λεφτά.
0: Έσμα, να σε πω κάτι για τα...
1: Παύλου, με τριπλή σε παίζω και σε χάνω.
0: Για πες.
1: Τι να πω, αφιέρωσε το τραγούδι που μου αρέσει για πολύ τα... σε όλες τις κυρίες που ακούν τέτοιες ώρες το ραδιόφωνο σου και σένα.
0: Ναι, ακούς, εσένα, εμείς εκφωνητές πρέπει να συμπληρώνουμε γιατί μας λες πάντα καλές κουβέντες.
1: Εγώ δεν λέω καλές κουβέντες, εγώ λέω αυτά που αισθάνομαι και αυτά που βλέπω.
0: Ναι, όχι, μας ανεβάζει γενικά και τους αεραστέχνες
1: μας. Εγώ τι βλέπω λέω, άμα είναι κακό κακό λέω, άμα είναι καλό καλό λέω. Τέτοιος είμαι.
0: Ατλάντικ.
1: Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ σε όλες τις ευαίσθητες ψυχές που ακούν τέτοια ώρα.
0: Στην Καρίτσα και στην Καρίτσα.
1: Και εκεί.
0: Και στην Καρίτσα.
1: Έλα, βάλτε να σε απολαύσω.
0: Άντε ρε, τσα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Yes. Ο Ατλάντικ πάντα ένα καλό λόγο λέει. Πάντα ο Ατλάντικ. Πάντα μια καλή κουβέντα. Τι μοντάδε είμαστε. Παύλος Βασιλείου, το απόλυτο μηδέν. Λοιπόν, έλα Ατλάντικ. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Ατλάντικ.

0: Έλα Γερμανία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Στον αέρα σε εγώ.
1: Ναι.
0: Γερμανία, ποιο μέρος, για πες το μέρος.
1: Στο Bielefeld, Bielefeld.
0: Ναι. Τι κάνεις?
1: Bielefeld, Bielefeld.
0: Είναι μικρή πόλη αυτή, μικρή.
1: 300.000 κατοίκους.
0: Ναι. Και πόσα χρόνια είσαι 300... στη Γερμανία? Πόσα χρόνια είσαι στη Γερμανία εκεί, αν επιτρέπετε?
1: 35.
0: Ωρε φίλε, μια ζωή.
1: 35.
0: Πω πω, μια ζωή.
1: Ναι.
0: Μια ζωή.
1: Πριν από ένα μήνα, ένα μισή, άρχισα να ακούω Ράδιο Μάνος.
0: Παλιά τι άκουγες, πριν από...
1: Ναι.
0: Τι άκουγες παλιά?
1: Δεν άκουγα.
0: Δεν άκουγες ραδιόφωνο.
1: Είχα συλλογές, αγόραζα δισκάκια, τα λοιπά, δεν άκουγα ράδιο.
0: Να σε πω.
1: Λοιπόν, συγχωρέθηκε ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Πριν από το 19.
0: Ναι.
1: Και είχε δύο ραδιάκια στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και είχε το σταθμό μέσα.
0: Ναι. Ο σταθμό δεν είναι κόσμο, αλλά πάνω κάνει κομπέ. Ναι. Και...
1: Το ράδιο μάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και είπα, άντε, το άνοιξα και βγαίνει ράδιο μάλλον.
0: Και?
1: Ναι, και άκουσα και σένα και τα παιδιά που παίζουν τη μουσική και μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Και δάκρυσα από τη μουσική που άκουσα, που θυμόμαι παλιά, πιτσιρικά, αυτά, αυτά, και μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και...
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω, και τώρα σκέφτηκα, άντε, καλά.
0: Λοιπόν,
1: και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανες προηγουμένως, το ταξίνι,
0: ναι.
1: Το έκοψες, αλλά το ξαναέπαιξες.
0: Ναι, όχι. Επαγγελματίας είμαι, επαγγελματίας είμαι, δεν έχει τέτοια, επαγγελματίας, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ξέρεις τι κατάλαβα εγώ, να σου πω τι κατάλαβα εγώ, το έχω πει παλιά. Το ραδιόφωνο χρειάζεται εκφωνητές που να κάνει τον κόσμο να παίρνει τηλέφωνο. Λείπουν αυτοί οι εκφωνητές. Δεν ξέρω εγώ αν το έχω αυτά τα στοιχεία, αλλά...
1: Μεγάλη, χρειάστηκα ένα μήνα να βρω τηλέφωνο στους πάρους. Δεν είχα ιδέα από ράδιο. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω σε ράδιο.
0: Ναι,
1: στη ζωή μου.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι 55 χρονών, ε.
0: Σώπα. Λοιπόν, ωραία. Ναι. Θες κανένα τραγούδι, σε βάλω.
1: Θα βάλω κομμάτι.
0: Ναι, πες.
1: Ό,τι άκουσα ψηφιδικάς,
0: ναι.
1: Μια ιστορία, να σου πω, 5 λεπτά, ένα λεπτό,
0: πες.
1: Ήμουν σαν τάχτερ 11 χρονών. Ένας πέταξε μια κασέτα στον δρόμο, με την ταινία έξω, κατεβαίνω.
0: Να σε πω κάτι, κάτσε λίγο, περίμενε μισό, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, κλείστο τελείως, χαμήλωστο τελείως.
1: Χαμηλώνω.
0: Τελείως. Έλα, σε ακούμε τώρα, για πες.
1: Λοιπόν. Βρήκα μια κασέτα, μικρό παιδί, 11 χρονών, με όλη την ταινία έξω. Κατεβαίνω κάτω, τη μαζεύω, τη γυρίζω με ένα μολυβάκι και ήταν κάτι κομμάτια παράξενα. Και ήταν κομμάτι του Νικολαίδη Απόστολου, το πιτσιρίκι.
0: Ναι.
1: Ή το πιτσιρικάκι.
0: Ναι.
1: Μέσα. Θα το παίξεις?
0: Ναι, το παίξω. Θα το παίξω.
1: Παίξω.
0: Okay.
1: Αφιερωμένο για όλους, για σένα πρώτα, που μ' ακούς αυτή τη στιγμή όλη την ώρα.
0: Ναι.
1: Πρώτα για σένα.
0: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Είναι πρωτοφανές.
0: Δώσ' μου λίγο χρόνο, 5 λεπτά. 5 λεπτά δώσ' μου χρόνο, εντάξει.
1: Δεν, και 10, 20 και μισή ώρα και μια ώρα, όσο θέλεις.
0: Okay.
1: Έγινε.
0: Έγινε. Χαιρετώ. Γεια σου Κώστα από την Γερμανία.
1: Είμαι στον αέρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, στον αέρα είσαι.
1: Μ' ακούω εδώ σε χείρα μου.
0: Έγινε.
1: Ναι.
0: Έγινε Κώστα.
1: Έγινε μεγάλη.
0: Ευχαριστώ.
1: Είσαι ωραίος, είσαι πολύ ωραίος.
0: Να είσαι καλά.
1: Είσαι πολύ ωραίος.
0: Να είσαι καλά.
1: Μ' αρέσει.
0: Ευχαριστώ.
1: Αυτό που κάνεις μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Το έχω ξεχάσει, το έχω ξεχάσει πολλά χρόνια.
0: Να είσαι καλά.
1: Είχα ξεχάσει ότι ήμουν Έλληνας. Χωρίς πλάκα. Ναι. Είχα ξεχάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Έγινε, τα λέμε.
0: Γεια. Λοιπόν. Κάποτε είχα πει και το λέω συχνά αυτό. Το ραδιόφωνο έχει ανάγκη από ανθρώπους. Δεν είναι εύκολο αυτό που λέω τώρα εγώ. Χρειάζονται άνθρωποι που να κάνουν τον κόσμο να ακούει ραδιόφωνο. Δεν το έχουν όλοι αυτό. Δεν, μπορεί να μην το έχω κι εγώ τώρα, δεν θέλω να πω για μένα, έτσι εγώ μπορεί. Αλλά να κάνεις τον κόσμο να ακούει ξανά ραδιόφωνο. Είναι αυτές που λέμε, αυτό που λέω εγώ σαν Παύλος Βασιλείου, ηγετικές φυσιογνωμίες. Βέβαια είναι, από τη μια τρομάζουν αυτές, γιατί λέει άλλος θα μου πάρει το ακροατήριο και τα λοιπά, και από την άλλη χρειάζονται τέτοιες φωνές, τέτοια πράγματα, τέτοιοι εκφωνητές που να κάνουν τον κόσμο να ακούει ραδιόφωνο. Δεν παίζει ρόλο αν έχει αυτά που βλέπω εγώ, δεν παίζει ρόλο αυτό. Είναι προσέγγιση. Και αυτό είναι στον δίνει ο Θεός, δεν το έχουν όλοι. Δηλαδή σήμερα θέλουμε ανθρώπους, δηλαδή να κάνουν τον κόσμο να ακούει ραδιόφωνο. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό δεν σημαίνει ότι για μένα έτσι δεν φαίνεται. Μπορεί και εγώ να μην αξίζω. Αλλά θέλω να σου πω δηλαδή ότι το ραδιόφωνο χρειάζεται εκφωνητές που να κάνει τον κόσμο να ακούει ραδιόφωνο. Να ξανακούσει ραδιόφωνο και να πάρει και τηλέφωνο, όπως ο Κώστας. Λοιπόν, Ατλάντικ για σένα αφιερωμένο.

0: Λοιπόν, Κόλλιας. Γεια σου, τρολαγόρη. Τι κάνεις?
1: Καλά, εγώ να σ' ακούω, είμαι στο βαγόνι και σ' ακούω.
0: Πότε πιούμε 7 κιλά κρασί ή μια ψηλή κουκούς?
1: Όποτε θες, όποτε θες.
0: Πίνεις, πίνεις.
1: Είπες, θα κατέβεις, θα κατεβαίνεις, να σε κάνω.
0: Έχω δουλειές, ρε. Με λέει μια ακροάτρια, μου λέει, Παύλε, πίνεις? Λέω, πίνω νορμάλα, όχι 7 κιλά κρασί. Α, λίγο, ναι. Εντάξει, πίνω λιγάκι. Όχι πολύ, λίγο, πολύ λίγο. Και έτσι μου λέει.
1: Και εγώ λίγο πίνω, δεν κάνω το, τίποτα. Τίποτα από. Καμποτάκι και όλα καλά.
0: Τι λέει, το άλλο Θεσσαλονίκης?
1: Όλα καλά, μπροσιά έχει. Στον παγκόσμιο είμαι και σ' ακούω. Όλα καλά.
0: Κυκλοφορεί καμιά τίποτα κόσμος εκεί, στην Επτάλοφο.
1: Κυκλοφορεί.
0: Εντάξει, μεγάλη πόλη.
1: Πηγαίνω εκεί στον Νίκο στην καφετέρια, άνοιξε το, άνοιξε άλλος, ο άνοιξε το πήρε. Το έκανε ταμπαρίστα. Με καφέδες και τέτοια.
0: Δουλεύει.
1: Δουλεύει, χαμός γίνεται. Το δώσαν τα παιδιά του Νίκου.
0: Και γιατί δεν πήρε. Και γιατί δεν το πήραν αυτός να τα δουλέψει?
1: Μετά που πέθανε ο Νίκος που είχε την καφετέρια, το κρατήσανε για κανένα μήνα και μετά το δώσανε.
0: Μάστε. Τέσσερα.
1: Τι θα κάνεις. Όταν έχει 3.000 ανίκιο, τι να κάνεις. Το πήραν τώρα 3 άτομα
0: τώρα
1: και το δουλεύουν.
0: Χαμός γίνεται. Εντάξει, τέσσερα. Λοιπόν, αυτά, ναι.
1: Αυτά, θέλω... Το ξέρω, καταστάθηκα από το πιλότη μου, ο Καρατζίδης.
0: Καρατζίδης.
1: Και η καλοσύνη μου.
0: Το ξέρω.
1: Της Σοφίας Σιδέρη και να πληρώνω στο Παναγιώτη της Χολάρη Καρκιδικής. Συνέφη στη Γερμανία και τα περαστικά μου. Στη Δημητρούλα. Στον Παζαρόπουλο. Σε όλους τους Ατλαντίδους και στην κυρία Χαρά με πολύ σεβασμό.
0: Έτσι, φιλιά στην κυρία Χαρά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Και στο γιο το μεραχνό αγόρι.
0: Οκ. Okay.
1: Αύριο θα τον ακούσουμε.
0: Έγινε, οκ. Okay. Εντάξει.
1: Έγινε, θα πούμε.
0: Γεια σου.

0: Χαμός γινότανε. Σήμερα ήταν 50-50. Πιο πολύ ήταν άντρες. Σας λέω τώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή 8 η ώρα. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε χορηγή της εκπομπής. Ναι, παρακαλώ. Τι κάνεις? Αραβωνιάστηκες, έμαθαν κάτι τέτοιο μου θα. Αληθεύει?
1: Πότε, θα βρούμε.
0: Αραβωνιάστηκες, έμαθαν κάτι τέτοιο. Μια κοπέλα μου το είπε. Λέω, Κυριάκος, αραβωνιάστηκε. Λέω, όχι ρε.
1: Λες, αραβωνιάστηκε, δεν το ξέρω.
0: Κρυφά μου, τίποτα, έκανες καμιά κρυφή δουλειά?
1: Έλα, ναι. Όλα στο φως, όχι κρυφά.
0: Όλα στο φως, εφού όταν έβγαιναν στο ραδιόφωνο εδώ, πάντα έκανα πρωτοτυπίες, ρε παιδί μου. Και λέω, θα βγω όπως έβγαινα, και αλλά θα βάλω και τους γονείς μου. Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Ήθελα να τους καραφτιάσω τους ακροατές.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αφήνουμε την καλησπέρα μου. Εγώ και ο Γιώργος η Τάνια, σε σένα και σε όλους τους ακροατές και ακροάτρες, ειδικά η Δημητρούλα Κμπαουξού από Θεσσαλονίκη, η Αλεξάνδρα από Θεσσαλονίκη.
0: Η Αλεξάνδρα αγωνιάστηκε.
1: Σε Θεσσαλονίκη, ο Γιώργη Μελαχνό αγόρι.
0: Η Αλεξάνδρα αγωνιάστηκε.
1: Αλεξάνδρα. Ποιο να είπα. Το Σάκη από το Κίτρος.
0: Παντρεύτηκε.
1: Σχέστε και τον Βασίλη Πετσαρόπουλο. Να κρίνει.
0: Αυτός κοιμάται τώρα.
1: Αλαμαριάς. Κύριε Χαρά.
0: Γεια σου, κύριε Χαρά.
1: Αγρότησα από τη Νέα Έφεσο.
0: Γεια σου, Στέλλα, αγρότησα.
1: Η αγρότησα, Στέλλα. Yeah. Λοιπόν, δύο τραγουδάκια. Παραγγελία.
0: Παραγγελία. Ναι. Λοιπόν, για πες.
1: Τώρα είναι της Άντελα Δημητρίου. Δεν είναι μια κουβέντα η αγάπη.
0: Δεν είναι.
1: Μια κουβέντα.
0: Μια κουβέντα η αγάπη.
1: Και το άλλο είναι του Βασίλη Καρά.
0: Η αγάπη. Ναι. Αγάπη. Υπάρχει αγάπη, ερώτηση. Υπάρχει αγάπη.
1: Πού δεν υπάρχει.
0: Ναι, πώς, ναι.
1: Ζούμε σε εποχή της αγάπης. Ναι. Όλοι αγαπάμε.
0: Ναι.
1: Αγαπάνε.
0: Δεν είναι, πώς είπαμε, Άντζελα Δημητρίου.
1: Δεν είναι μια κουβέντα η αγάπη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το άλλο του Βασίλη Καρά, θα έχω με τον εαυτό μου.
0: Καράς. Θα έχω με τον εαυτό μου. Έγινε τρελό πανέμορφο αγόρι 16 χρόνια.
1: Άντε να είσαι καλά, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ. Άσε, γεια. Γεια.
1: Άντε, γεια.
0: Γεια σου, Κυριακό. Α, θα δώσεις τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: για δώσεις τηλέφωνο.
1: Το τηλέφωνο μου είναι 698. Όχι, 6986. 171. 638.
0: Ξαναπες το.
1: 6986. 171-638.
0: Να πω, ο Κυριάκος έχει φρούτα εποχής. Με ένα τηλέφωνο κάνετε και εντάξει. Έγινε ρε.
1: Άντε, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Για τα καλά μου λόγια, ο μισθός μου θα είναι 1.000.000 ευρώ.
1: 1.000.000 μόνο.
0: Άντε, γεια.
1: Έγινε, άντε, να είσαι καλά σου.
0: Γεια σου, γεια. Λοιπόν, παιδιά, παίζετε ότι είμαστε μια καφετερία τώρα. Εγώ είμαστε μια, πες ότι είμαστε μια καφετερία και μιλάμε. Δεν θέλω να έχετε άγχος, καταρχάς. Είμαστε μια καφετερία, πίνουμε το καφέ μας, το ποτό μας και έτσι θα μιλάμε. Πολύ άνετα, πάρα πολύ άνετα. Γιατί είμαστε αμερικάνικη εκπομπή. Εγώ γουστάριζα πάρα πολύ, παιδιά. Εγώ το 1989, καλά αυτά που έχω κάνει εγώ, 1989, Το πρώτο μου επαγγελματικό ραδιόφωνο, ο Διάβολος 1, μου λέει ένας διαφημιστής τότε. Μου λέει, εσύ τι τα άλλαξε την επωνυμία και από σου είδος το κάνεις Διάβολος 1. Του λέω, επαγγελματικά ρε φίλε. Λέει, τι επαγγελματικά, τώρα ξεκινάς από το 0. Ενώ σου είδος δεν ξέραν και 5-10 άτομα. Και αυτός είναι ένας πολύ γνωστός, επώνυμος, τότε δεν θα πω όνομα. Πολύ γνωστός, επώνυμος μιλάμε. Μου λέει, τώρα μάγκα μου πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό. Όχι τραγούδια, αυτά κιλά τραγούδια και αυτά κιλά κατσίκια και αυτά κιλά πρόβατα, ξέρω εγώ κτλ. Το λέω καλά πρόβλημα. Λέω, τι να κάνω, μου λέει, σκέψου μόνος σου. Και όταν είχα κάνει ένα ταξίδι στη Γαλλία, φανταστείτε, δεν είχα την οικονομική δυνατότητα, φίλη μου με κάλεσε. Η φίλη μου με κάλεσε και τέλος πάντων. Δεν είχα την οικονομική δυνατότητα, φτωχός ήμουν. Ήμουν και είμαι. Λοιπόν. Και μου λέει, δεν κάνει, πρέπει να σκεφτείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Και κάνω το Erotica Club. Μια εκπομπή που την ονόμασα εγώ Erotic Club το 1989. Και τους έλεγα τότε, ας πούμε, πόσα χρόνια μπροστά ρε φίλε. Τους έλεγα ότι στα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν εκπομπές του τύπου αυτά που σας μιλάω, πιο επιστημονικά, και μετά βγήκε ο ασκητής. Εγώ τι έκανα, προσπάθησα να χτυπήσω, να κάνω πρωτότυπες εκπομπές. Ακόμα και ο τίτλος των εκπομπών που έκανα ήταν πρωτότυπος. Και τώρα στο Μάνος που ήρθα, είπα Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Επίτηδες το είπα αυτό, αληθινά είναι αυτά. Πάντα με ήθελα να κάνω πρωτότυπα πράγματα. Το 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά τραγούδια δεν είναι επιτυχία. Και στο μουσικό γαλαξία αυτό που έγινε το μεγάλο μπαμ και έγινε πανικός, που πηγαίναμε γίνονταν χαμός. Λοιπόν, αυτοί που είναι τώρα 40 χρονών, 42, 45, 47 και 38, λοιπόν, το ξέρω το που λένε. Και πάντα μ' άρεσαν οι πρωτότυπες εκπομπές. Δεν μ' άρεσαν, όταν ήρθα εδώ πέρα και δεν βγαίνω στον αέρα, είχα αποφασίσει να φύγω. Δεν μ' αρέσουν, δεν έχω, έχω τρέλα. Όταν βλέπω ότι ο άλλος είναι συντηρητικός, δεν ξέρω, είχα έναν φίλο εγώ, και όταν ερχόμασταν κάνια φορά και κάναμε παρέα με φίλο μου, ξέλεγε ο φίλος μου αυτός, ήταν πιο μεγάλος από μένα. Έλεγε πάμε να φύγουμε. Αυτοί έχουν γεροντίστηκα μυαλά. Λέω τι γεροντίστηκα, αυτοί είναι νέοι, ρε. Όχι, μου λέει, η σκέψη που. Η σκέψη, ο τρόπος που σκέφτονται είναι αρχαίος, λέει. Πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, και μου είχαν εντύπωση αυτό που έλεγε. Λοιπόν, συντηρητικά μυαλά. Είπαμε να είμαστε συντηρητικοί, αλλά σε ένα σημείο. Λοιπόν. Πάμε να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Σεραϊκό, το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Για πες. Παρακαλώ. Ναι.
2: Δυστυχώς, γιατί δεν έφυγες,
0: Τι.
2: Γιατί δεν έφυγες.
0: Δεν άκουσα τι είπες.
2: Σ' ακούω όλη την ώρα, λες ήσουν συντηρητικός, γιατί δεν έφυγες.
0: Όχι, δεν ήμουν συντηρητικός. Το αντίθετο ναι. Ήμουνα. Δεν ήμουν καθόλου συντηρητικός.
2: Ναι.
0: Οι εκπομπές που έκανα το από το 89 ήταν πρωτοποριακές. Δηλαδή έκανα, μιλάμε για ερωτικά θέματα το 89 στη Θεσσαλονίκη φυσικά. Εδώ με άστο, ξέχασα.
2: Ναι.
0: Εδώ με τίποτα άστο.
2: Ναι.
0: Και έκανα πρωτοποριακές.
2: Το ξέρω. Εγώ εκεί ζούσα.
0: Θεσσαλονίκη.
2: Το ξέρω, ναι.
0: Μ' άκουγε.
2: Κατερίνη.
0: Α, Κατερίνη. Και μ' άκουγες, Ή μ' άκουγες, είχες ακούσει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, τώρα σ' ακούω.
0: Μάλιστα.
2: Σ' ακούω όλη την ώρα. Χωρίς διάλειμμα. Εδώ και μέρες.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν έφυγες.
0: Τι.
2: Λες, δεν ήσουν συντηρητικός.
0: Δεν ήμουν συντηρητικός. Το αντίθετο ήμουνα.
2: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτοί οι κλαψιάριδες και οι συντηρητικοί και εκείνοι και αυτό και το άλλο και μη αυτό, μη το άλλο, μη εκείνο, ξέρω εγώ. Δηλαδή στερούν τους εαυτούς τους από ωραία πράγματα από τη ζωή ρε φίλε.
2: Το ξέρω, καταλαβαίνω. Εγώ σε καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί εγώ έφυγα, γι' αυτό λέω, σε καταλαβαίνω. Ο Θεέ μου, κάτσε να κλείσω άλλο το κινητό, έχω δύο. Ο Θεέ μου, ναι.
0: Κατάλαβες, αυτή τη άποψη.
2: Ναι, σε καταλαβαίνω.
0: Γι' αυτό και όταν ήρθα εδώ πέρα είπα Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Δηλαδή, ξέρω εγώ, βγες ρε φίλε με το όνομά σου και καλύτερα βγες με το όνομά σου. Ξέρω εγώ, Χρήστος, Γιάννης, Πέτρος. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Ωραία. Εμένα μου αρέσει, δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Το ακούω τώρα ένα μήνα περίπου, δεν το ήξερα.
0: Ωραία. Εσύ ραδιόφωνο άκουγες, ραδιόφωνο άκουγες.
2: Σε πάω πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, δεν σε γνωρίζω ναι. προσωπικά. Σε πάω πάρα πολύ.
0: Ραδιόφωνο.
2: Δεν είμαι τέτοιο, πώς το λένε, η μουσική που κάνεις μου αρέσει, το πρόγραμμά σου μου αρέσει, είναι πρωτοφανές. Για μένα τώρα, όχι για σένα, για μένα, δεν με ενδιαφέρει τι νομίζεις εσύ.
0: Εσύ,
2: λοιπόν,
0: ναι, εσύ, κάτσε λίγο. Εσύ ραδιόφωνο άκουγες?
2: Καθόλου.
0: Καθόλου, ε.
2: Καθόλου.
0: Δεν άκουγες ραδιόφωνο καθόλου.
2: Έτυχε, σου είπα, νομίζω, συγχωρήθηκε ο πατέρας μου, είχε δύο ραδιόφωνα στο σπίτι. Τα άνοιξα, τώρα που πέθανε, του γύρισα κάτω. Το ένα δεν έπαιζε. Έβγαλε το φθηνό και έβγαλε ραδιομένος μέσα. Μετά που πέθανε, το είχε το σασμό σου μέσα.
0: Ναι.
2: Και έμαθα, έκανε αφιερώσεις να ζούσε στα ξαδέρφια μου, στο λιτόφορο και από παντού.
0: Εσύ μετά, τώρα...
2: Τώρα τα έμαθα, το παρασκευαστικό που κατέβηκα, ναι.
0: Οι συγγενείς σου και οι φίλοι σου... Οι συγγενείς σου και οι φίλοι σου, πού είναι, ποιο χωριό είναι τώρα, πού είναι αυτοί, στην Κατερίνη
2: και... Βραντού, Λιτόχωρο, Σταθμό...
0: Πώς λέγεσαι,
2: ναι, έφεσαι
0: πώς,
2: το...
0: πώς λέγεσαι στο όνομα, στο
2: ναι, έφεσαι το πολλούς, ναι.
0: Πώς λέγεσαι το επίθετο?
2: Κατσαμπάς.
0: Το Κώστας.
2: Ναι.
0: Κώστας, ωραία.
2: Ακόμη Κώστας, ναι.
0: Μπράβο. Περνάς καλά στη Γερμανία? Περνάς καλά στη Γερμανία?
2: Αν πώς περνάς καλά, τι είναι αυτό, δεν θα το απαντήσω αυτό το πράγμα.
0: Κάτσε, περνάς
2: έχω
0: δηλαδή...
2: Έχω μια σιγουριά, δεν έχω ζωή.
0: Α, μάλιστα.
2: Έχω σιγουριά, δεν έχω ζωή. Μια σιγουριά υπάρχει, αλλά η ζωή, όπως στην Ελλάδα, δεν είναι εδώ πέρα. Αλλά είσαι εξασφαλισμένος.
0: Μάλιστα.
2: Τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, ωραία.
2: Ωραία. Μια μηχανή, οπότε θα... Ένα κομμάτι ακόμη.
0: Ναι, για πες.
2: Οι φάμπρικες της Γερμανίας.
0: Άμα. Θα
2: τις καταζήτη.
0: Ναι.
2: Ένα κομμάτι.
0: Γερμανία. Έγινε, οκ. Okay.
2: Αν θέλεις, μεγάλε.
0: Ναι. Έγινε.
2: Και πολύ πάνω.
0: Ποιο.
2: Φέρτε μια κούπα με καρφί. Εντάξει.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
2: Ρε, μ' ακούνε όλοι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, σ' ακούνε όλοι.
2: Σοβαρά τώρα. Ω,
0: φίρμα. Καλά, φίρμα, ξέρω, φίρμα γίνεσαι, φίρμα. Το άλλο το είδες. Το άλλο το είδες.
2: Ναι.
0: Περίμενα σου πω κάτι. Περίμενα σου πω. Περίμενα.

Λοιπόν, γίνεται ένα χαμός εδώ από τηλέφωνο. Και εσύ πρώτη φορά ακούς. Δεν άκουγες ραδιόφωνο. Ας την πλάτα. Εγώ ξεστήπα μια φορά. Το ραδιόφωνο, ειδικά σήμερα, χρειάζεται εκφωνητές που να κάνει τον κόσμο να ακούει ραδιόφωνο. Δεν το έχουν πολλοί. Όχι, κάνεις λάθος. Πολλοί λίγοι το έχουν αυτό. Είναι χάρισμα αυτό. Είναι θεϊκό χάρισμα. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Δεν ξέρω, δεν μιλάω για μένα, έτσι μην παρεξηθώ, δεν περάσουν και ψώνιο. Αλλά εγώ τώρα, λόγω ότι είμαι 50 χρόνια στο ραδιόφωνο, από μωρό παιδί, και έχω μια γνώση, ρε παιδί μου. Από μωρό είμαι, πέμπτη δημοτικού. Λοιπόν, το ραδιόφωνο θέλει εκφωνητές τα τελευταία χρόνια. Εσύ δεν θέλει καλλιεργημένους, μορφωμένους, πρεστής μου. Θέλει το ραδιόφωνο, αυτό είναι έφυτο, είναι θεϊκό χάρισμα. Να κάνει τον κόσμο να ακούει ραδιόφωνο, απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Δεν το έχουν όλοι. Βρε καλλιεργημένους, μορφωμένους. Εσύ ήμουνα στην ΕΡΤ, ήμουνα στην ΕΡΤ. Τώρα θα βάλω τραγούδια. Στην ΕΡΤ, ήμουνα στην ΕΡΤ. Ήμουνα πειρατής. Έχα ένα πειρατικό σταθμό και κάποια στιγμή με παίρνουν τηλέφωνο. Να μην στα απολογώ, όχι, δεν υπήρχαν τα κινητά, τα στρογγυλά ήταν. Το 1988. Και με πήραν τηλέφωνο και μου λένε, ξέρω εγώ, το σήκωσε η μάνα μου. Για να μην τα απολογώ τώρα, κάποια στιγμή το σηκώνω και εγώ το τηλέφωνο. Εγώ την μάνα μου τη λέγα, σε χοηδεύουνε, πλάκα σε κάνουν, σε δουλεύουνε. Τέλος πάντων, μην τα απολογώ, έκανα μια εκπομπή εκεί στην ΕΡΤ. Λέω, μα δεν είμαι επαγγελματίας, μου λέει, ωραία τέχνη σε μου. Μου λέει, θα κάνεις αυτό. Τους άρεσε η φωνή μου, ο τρόπος που μιλούσα, τελικά. Και μου κάνανε μια σύμβαση 8 μήνες. Στην ΕΡΤ, στο κρατικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Λοιπόν, και κάποια στιγμή εγώ είχα σκοπό να παρατήσω, δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ με τα ραδιόφωνα. Το 88 μιλάμε. Έβγαινα, αλλά μετά υπήρχαν και οι σταθμοί που παίρνουν άδειες κτλ. Είχα σκοπό να το παρατήσω. Και αυτή με φώναξε ο πρόεδρος της ΕΡΤ τότε. Και μου λέει, το έχεις, προχώρα. Μου λέει, πού θα τα βρω τα λεφτά για να κάνω ένα σταθμό. Θα τα βρεις, μου λέει, το έχεις, είναι αμαρτία. Και έτσι ξεκίνησα το επαγγελματικό μου ραδιόφωνο, έκανα το Διάβολο 1, μετά κάναμε το Μουσικό Γαλαξία. Μουσικό Γαλαξία ξεκίνησε από το 0. Δεν είναι το ραδιόφωνο 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά τραγούδια. Και δεν είναι και το πρεστής και το μέτς. Είναι απλά πράγματα. Είναι μερικά πράγματα που στα δίνει ο Θεός. Και ποτέ στη ζωή μου δεν ζήλεψα κανένα συνάδελφό μου. Ποτέ, καμιά φορά.

Λοιπόν, σε ακούω, θα βγεις στον αέρα, γιατί θέλω να βάλω τραγούδια. Θα βγεις στον αέρα, αγκάσα. Θα βγεις στον αέρα, γιατί πρέπει να βάλω τραγούδια τώρα.

Λοιπόν, έλα πάμε να ακούσουμε τραγούδια. Λοιπόν, περίμενε Μιχάλη, περίμενε να βάλω τραγούδια και μετά τα πούμε. Κάτσε μόνο πάνω. Κώστα, για σένα.

για τον Κυριάκο και τον Γιώργο και την Τάνια και. Κυριάκος ακούει ραδιόφωνο 4 λεπτά. Το κλείνω. Στο διαδίκτυο.

0: Γεια σου Στέλλα. Τι κάνεις Στέλλα? Τι κάνεις?
1: Λοιπόν, ναι, καλησπέρα, να πούμε στη Γερμανία στον Κώστα.
0: Το ξέρεις τον Κώστα?
1: Εδώ το ξέρω.
0: Όλους ξέρεις τι γίνεται. Όλοι εδώ στην Κατερίνα, μια παρέα, μια συγγενή, όλοι συγγενεί.
1: Ξέρω, έτσι. Είναι έφεσο το σκοπί το δικό μου εκεί.
0: Α, ναι, γι' αυτό. Α, ναι.
1: Είναι κουτουδιώτησα, μετά είναι βρούτου. Από εκεί είναι ο Κώστας,
0: Λέει έχει σχέση και από Νέα Έφεσο και από Βροντού και από το Λιτόχωρο. Χαμός.
1: Ακούω από την αρχή, και μιλάει και ωραία.
0: Ο Κώστας, μια χαρά είναι.
1: Να τον αφιερώσουμε να τραγούδι,
0: Ποιο θες?
1: Ποιο να
0: αφιερώσουμε? Σε βάλω εγώ ένα δικό μου τραγούδι.
1: Ναι, ναι. Το σάκι από τον Κύπρο, σ' άκουσα. Άκουσα το Γιώργη.
0: Τον Κυριάκο τον άκουσες?
1: Τον Κυριάκο, ναι, ναι. Ευχαριστώ για την αφιέρωση.
0: Ναι, ναι, καλό παιδί. Η Τάνια αραβωνιάζεται, η Τάνια έχεις μάθει. Η Τάνια Ελληνέου αραβωνιάζεται ένα από την Κίνα.
1: Όλα τα κορίτσια αραβωνιάστηκαν η Κίνα.
0: Όλα. Γεια σου Τάνια.
1: Είναι πάνω να παίρνει ο Κώστας από τη Γερμανία να μας παίρνει, να τον ακούμε.
0: Κοίταξε, δεν μπορώ να πιέσω εγώ να βγαίνουν στον αέρα. Εγώ τώρα παλιά το πήγα να το κάνω, αλλά βλέπω ότι δεν είναι. Όσοι θέλουν παίρνουν τηλέφωνο. Να κάτσω. Και να ξέρεις κάτι, και ένας λόγος που δεν δίνει το τηλέφωνο είναι για να, γιατί μερικοί καμιά φορά, άμα δεν τους κάνεις τα. Δεν τους δαντεύεις, άμα τους, δεν τους δαντεύεις, θυμώνουν και μετά σου λέει δεν παίρνουν τηλέφωνο. Και άμα δεν πάρεις τηλέφωνο, του λέω τι θα γίνει, θα πέσουμε εμείς κάτω. Όχι, δεν έχω θέμα εγώ. Εγώ θέμα δεν έχω. Εγώ θα έρθω να κάνω την εκπομπή μου, σέβομαι, εκτιμώ τους ακροατές μέχρι εσχάτων, σκίζουμε για τους ακροατές, αλλά μέχρι ένα σημείο. Μετά από εκεί πέρα, άμα θες πάρε, άμα θες μην παίρνεις τηλέφωνο. Γι' αυτό και λέω, όσοι ξέρουν, του λένε το νούμερο.
1: Η Καλυψό
0: που
1: είναι, χάθηκε.
0: Η Καλυψό έχει κάποια θέματα τώρα και εντάξει, αυτό.
1: Εντάξει, και εγώ μια καλησπέρα, άμα μας ακούει.
0: Άμα μας ακούει, μας πάει μια καλησπέρα.
1: Έγινε πάλι.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Στέλλα μου.
1: Καλό ξημέρα.
0: Γεια. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, τους έβαζες 500 τραγούδια και μια ομάδα τους έβαζες και το ένα τσατζόντουσαν. Μου το έλεγαν, ξέρω εγώ. Βρε άντε από εκεί. Και αυτό το τηλέφωνο δεν δίνω. Όσοι το ξέρετε, όσοι δεν το ξέρετε. Άμα εγώ ξέρω ότι άμα θέλει άλλο σε πάρει τηλέφωνο, σε πάρει. Είναι σαν τους παρακαλάς, πάρτε, πάρτε. Εγώ δεν θέλω έτσι. Ούτε στο διαδίκτυο το κάνω διαφήμιση εγώ. Πάω κάνω την εκπομπή μου και όσοι ακούσουν την τύχη. Σήμερα ακούει αυτός, αύριο ακούει κάποιος άλλος κτλ. Ό,τι τραγούδι μου ζητάνε, σκίζουμε για αυτούς. Αλλά μέχρι σαν σήμερα δεν θα τους κλείψω κιόλας. Τους εκτιμώ, τους σέβομαι, τους αγαπώ, σκίζουμε για εσάς, αλλά μέχρι να σου. Λοιπόν, έλα. Ποια? Η Τάνια αργωνιάστηκε.

0: τον Κυριάκο, την Τάνια και τον Γιώργο αφιερωμένο. Έλα Κώστα, έλα, σε ακούω.
1: Έλα πάνω, ναι. Έλα. Ψυχούλα μου.
0: Στην.
1: Ψυχούλα μου.
0: Ναι.
1: Καρά.
0: Ναι.
1: Ψυχούλα μου, ψυχούλα μου,
0: ναι.
1: Του καρά.
0: Ναι. Και.
1: Του καρά, αν μπορείς να το παίξεις.
0: Οκ, okay, το παίξω τώρα, καλύτερα και θα κλείσουμε σε λίγο.
1: Και.
0: Λοιπόν, εσύ είσαι από τη Νέα Έφεσο, οι συγγενείς σου είναι από τη Νέα Έφεσο ή είναι...
1: Όχι, από τη Βροντού όλοι.
0: Από τη Βροντού.
1: Ναι.
0: Το Χρήστο, το Γιάντσιο, το ξέρεις?
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι. Είναι χωρι... τον έχουμε χορηγό.
1: Έχω το... Ναι. Έχω το δρόμο στις 15-16 χρόνια νομίζω, ναι.
0: Ναι. Ωραία. Έγινε ρε Κώστα μου, ναι. Να είσαι καλά, γιατί σε λίγο θα κλείσουμε την εκπομπή.
1: Έγινε πάνω, ναι, έγινε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Χάρηκα και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Και να είμαστε γεροί, πρώτα Θεός, και να πάνε όλα καλά.
1: Έγινε, έγινε μεγάλε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Χάρηκα, και χάρηκα πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου, γεια σου.
1: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Γεια, γεια.
1: Καλή εκπομπή και αυτά. Ό,τι λέμε τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, αυτά.
0: Έγινε, ξέρω.
1: Έγινε, γεια.
0: Λοιπόν, παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Παιδιά, θα κλείσουμε. Φτάνει τόσο. Τι έχεις να πεις? Εσύ. Εγώ έχω μια άποψη και εγώ να σου πω κάτι. Εγώ έτυχε μια φορά. Γρήγορα πάνε να κοιμηθείς. Η μαμά σου φωνάζει. Η μαμά σου είπε να πάνε να κοιμηθείς. Η μαμά σου είπε ο Γιώργος να Γιωργάκης.
1: Έλα. Θα τα ακούτε μου να ανέβαλε τα παύλε.
0: Το ξέρω, καταστράφηκα, δεν το βάλα.
1: Και το καλοσύνη ρε, και η καλοσύνη.
0: Καλά θα βάλω και την καλοσύνη ρε, μην βαράζε ρε.
1: Ναι, άκουε μου.
0: Α, μην βαράζε ρε.
1: Και το πιελώνω σε αυτό που είναι στη Γερμανία το παλικάρι και είναι πολύ ωραίος.
0: Καλός είναι.
1: Πολύ ωραίος που βγαίνει στο τηλέφωνο.
0: Τι να κάνω, αφού πιο πολύ δεν είναι. Εγώ όταν ήρθα στην Κατερίνη, όταν ήρθα για το, στην Κατερίνη και ήμουνα στο, σε ένα σταθμό, τώρα σου πω ποιο σταθμό. Λοιπόν, στο Πανόραμα ήμουνα και τους έλεγα σας βγάλω στον αέρα και δεν βγαίνανε. Και λέω τη γυναίκα μου, ο Ρώστα.
1: Εγώ σου μιλάω που περίμενε, μιλώ σε ένα φίλο.
0: Περίμενε, περάσω. Και ήμουνα και στο Διόνυσο, 5-6 μήνες στο Πανόραμα, ωραία σταθμή. Και ο Αλέξανδρος, μια χαρά σταθμή. Πολύ καλή μάλιστα. Και ωραία μηχανήματα και μια χαρά άνθρωποι. Και πολύ καλά παιδιά. Λοιπόν, όταν δεν βγαίνα στον αέρα, είπα εγώ φεύγω, δεν κάθομαι Κατερίνη.
1: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Δεν κάθομαι, λέω, άμα δεν βγαίνω στον αέρα, δεν κάθομαι.
1: Εγώ σε όλους.
0: Εδώ στον Αλέξανδρο. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Εδώ στο Μάνος, οι ακροατές βγαίνουν στον αέρα οι περισσότεροι. Μόνο μερικοί έχουν θέματα. Καλά, εκεί είναι, είναι απόφοιτοι. Είναι του απόφοιτου, yeah. Του Μάνους. Εκεί έχουν απόφοιτα σημεία. Λοιπόν, αλλά οι περισσότεροι στο Μάνος βγαίνουν στον αέρα. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι. Και τώρα λες, εμένα πάντα μου άρεσε η επικοινωνία, yeah. Με τους ακροατές. Πάντα να
1: βγαίνουν. Εγώ είμαι ράδιο Μάνος, εγώ πολλά χρόνια.
0: Εγώ επειδή έκανα εκπομπές σε άλλους σταθμούς δεν το ήξερα ότι είναι ο...
1: Πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Είναι πιο, από τους πιο παλιούς σταθμούς.
1: Και το είναι το Ιντεροφαγές και το Μαγές. Ακούμε πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και, και ο διάβολος ένα...
1: Το που είσαι το μουσικό γαλαξία.
0: Μουσικός Γαλαξίας ήταν θρύλος, άστο με την ψάχνω. Λοιπόν, και ο Διάβλος ένα και ο Μουσικός Γαλαξίας. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τσαν. Τσαν. Τσαν. Λοιπόν. Ευχαριστώ, ρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο 129 με ρωτάει πώς ξεκινήσαμε να κάνουμε στο... στο τουρνέ αυτό που κάναμε το τουρνέ, θα σου πω. Αυτό που συνέβη στο Μουσικό Γαλαξία ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ σε ραδιοφωνικό σταθμό. Ποτέ. Δηλαδή απ' έξω από το στούντιο ήταν 1000 άτομα. Τώρα δεν μέτρησα, αλλά μία δόση ήταν γεμάτη μέσα έξω κόσμο. Από κορίτσια και από όρια. Λοιπόν, μου λες για το πότε ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε στα Κουφάλια. Εγώ όταν ήταν κάνω στα Κουφάλια, εγώ δεν ήθελα να κάνω στα Κουφάλια. Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Εκεί ξεκινήσαμε το πρώτο χορό. Το μαγαζί δεν ήταν πολύ μεγάλο, ήταν sold out. 500 άτομα ήταν τίγκα. Και απ' έξω και κόσμο. Και ξεκινήσαμε με τα Κουφάλια, ο μουσικός.

Είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε καμιά 1500, χαμός, πανικός. Μετά από εκεί φύγαμε μέσα από την Κατερίνη, κάναμε ακόμα ένα χορό. Εκεί. Σε ένα κλαμπ καλοκαίρι χειμωνιάτικο εκεί ήταν ένα μικρό, 500 άτομα χωρούσε. Λοιπόν, φύγαμε από εκεί, πήγαμε στην Άουσα. 2.500 άτομα. Πήγαμε στην Νάουσα, στην Έδεσα. Πανικός. Χωρίς καλλιτέχνη. Χωρίς καλλιτέχνη. Ο μόνος που έπαιζε μουσική ήμουν εγώ. Ή κανένας άλλος τζοκρίτη, ας πούμε. Αυτή ήταν. Χωρίς καλλιτέχνη. Δεν ήταν τα τραγούδια, ούτε η εποχή που λένε μερικοί που θέλουν να. Ήταν πρωτοποριακά πράγματα. Το ραδιόφωνο θέλει πρωτοποριακά πράγματα. Ο τρόπος που κάποτε έλεγε ο δάσκαλός μου, αν βάλεις ένα κεκέ, πιο πολλά τηλέφωνα θα έχει από έναν όπου το παίζει και καλά, δίθεν πρεστίζει, μάτς και μούρι και χλίδα κτλ. Το ίδιο πράγμα έγινε και στην ΕΡΤ. Όταν ήμουν στην ΕΡΤ, πριν από μένα ήταν ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος ήξε τα λοιπά, καθηγητής πανεπιστημίου, έκανε εκπομπή στην ΕΡΤ. Ο οποίος ήταν μορφωμένος ο άνθρωπος, ξέρει 2-3 γλώσσες. Αλλά ο άνθρωπος έκανε επίδειξη και καλά δήθεν το πλούσιο λεξιλόγιο. Και κάποια στιγμή μου λέει, όταν με ρώτησε, μου λέει, ρε Πετσιρικά, εσύ πώς γίνεται το 88 αυτό γίνεται, έτσι στην ΕΡΤ. Πώς γίνεται, μου λέει, εσύ να έχεις τηλέφωνο και εγώ να μην έχω τηλέφωνο. Δεν τον απάντησε πρώτη φορά από θέμα σεβασμού. Τη δεύτερη φορά τον απάντησε και τον είπα, μιλάς μια ξύλινη γλώσσα. Μπορεί να είσαι καθηγητής, να είσαι, έχεις πρεστή ζήματς, μούρι, χλίδα, αλλά ο τρόπος και η επικοινωνία σου είναι ξύλινη. Εγώ έρχομαι πιο σαν πιο λαϊκός. Έχω επίπεδο βέβαια, όταν θέλω το ανεβάζω, όταν θέλω το κατεβάζω, το κάνω δάπεδο εδώ. Λοιπόν, είναι πιο επικοινωνιακός. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι. Λοιπόν, αυτά. Κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι που χρωστάμε τώρα. Καλοσύνη. Λοιπόν, ποιες τραγουδάει τώρα, ξέχασα τώρα. Καλοσύνη σου. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ να το βρω τώρα αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, άστο. Θα το βρω μετά. Λοιπόν. Έλα, πάμε να ακούσουμε αυτό τώρα. Παρακαλώ. Σε ξέχασα, ρε. Αφροδίτη. Άντε γρήγορα για ύπνο, πάνε. Πάρε κοιμήσου. Έλα, ρε, τρελό αγόρι. Πάρε κοιμήσου, γρήγορα. Κοιμήθηκες. Πες. Να το βάλω, εντάξει.

Το έπανε αυτό, το έπανε. Αλλά λέμε τα ίδια πράγματα. Εδώ που είχε τραγουδήσει ο Καράς στην Κατερίνη και... Το βρήκα, ας πούμε, και τον είπα ποιος είμαι και με βάλεις, με φίλησε, ναι, εντάξει, εντάξει, τα είπαμε αυτά, άστρο. Κάτσε πάνω κάτω τραγούδι τώρα και να κλείσουμε. Γρήγορα πάει και μίσου τώρα. Τότε ήταν η πρώτη εταιρεία του Καρά, ήταν η Vaspub. Ακόμα και τώρα υπάρχει αυτή. Ναι, επί της αγνοτίας, είναι από τη Σκά.

Λοιπόν, παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, θα κλείσουμε σε λίγο. Έτσι.

Καλή. Το μήνυμα που έστειλες, εντάξει, το κατάλαβα αυτό που έστειλες. Το έστειλες 3 φορές όμως. Εντάξει, εγώ τώρα τι να σου πω σε αυτό που με ρωτάς. Αυτό το θέμα που ρωτάς είναι να πας σε κάποιον ειδικό για να σου... Εγώ τι να σου πω τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα ψυχολογίας. Πάντα να βάζεις με το μυαλό σου το μόνο που μπορώ να σου πω, θετικές σκέψεις. Έτσι. Και να μην κάθεσαι... Και να μην κάθεσαι πολλές ώρες στο διαδίκτυο. Μην κάθεσαι πολλές ώρες, δεν κάνει καλό. Ο κόσμος τώρα ζει και ονειρεύεται και κινείται γύρω από το διαδίκτυο. Βγαίνει αρπαχτά 5-10 λεπτά στο να πιει ένα καφέ, στα αρπαχτά, και μετά θα πάει σπίτι του να κάτσει όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ στο διαδίκτυο. Δεν είναι έτσι όμως. Κάτι ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Αυτό όλοι οι άνθρωποι. Α, είδα και το χθες είδα. Χθες είδα έναν τύπο πάλι, αυτόν έναν τύπο. Πάει σε μια καφετέρια, κάθεται εκεί, παραγγείλει ένα καφέ και κάθεται με το λάπτοπ. Εγώ νόμιζα στην αρχή, δεν το κατηγορώ. Ρε παιδί μου, όταν εσύ είσαι απομονωμένος, ο άνθρωπος από τη φύση του είναι κοινωνικός. Λοιπόν, όταν εσύ απομονώνεσαι και όλοι μας απομονώμαστε στο διαδίκτυο, ας πούμε. Ας πούμε για παρέα έχουμε, για συντροφιά έχουμε ένα σκύλο και μια γάτα. Για συντροφιά και για σχέση έχουμε ένα λάπτοπ. Τι ψάχνει να μιλήσω. Τι ψάχνει. Τι να διαβάσει από εκεί μέσα. Μου γράφει πέθανε ο άλλος, αυτοκτόνησε ο άλλος, εκείνο ο άλλος. Καλύτερα ακούσε ραδιόφωνο, ρε φίλε. Γιατί πρέπει να τα μάθει. Καλύτερα ακούσε ραδιόφωνο. Ή τηλεόραση. Τουλάχιστον εκεί όσο να είναι εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν είναι. Πολλά να τα κάνεις πολλές ώρες στο διαδίκτυο. Η ζωή δεν είναι αυτό. Η ζωή είναι για να πιεις ένα καφέ, να πας στη δουλειά σου, να πας να γυρίσεις, να φας, να βγεις μια βόλτα έξω, να κυκλοφορείς και το βράδυ. Φοβούνται να κυκλοφορείς το βράδυ. Εγώ πάω το βράδυ, βγαίνω 10-11 η ώρα καλοκαίρι, 12 και μου λένε τι τέτοια ώρα, σκυλιά τα γατιά. Όπα ρε. Πού να γίνει γάς πόλεμος, τι θα γίνει, μισή θα φύγουν στο εξωτερικό. Λοιπόν, μην κάθεσαι πολύ στο διαδίκτυο και μην διαβάζεις μπαρούφες. Yeah.

0: Για τον 349 πρέπει να πας σε έναν γιατρό σε αυτά που με γράφεις. Εγώ δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση σε αυτά. Αυτά είναι θέματα ιατρικά. Δεν έχω σπουδάσει ιατρικό. Γιατρός. Τη γνώμη μου, την ταπεινή. Λοιπόν, Κώστα, σε λίγο θα κλείσουμε και να άσε μου να διαβάσω μερικά μηνύματα και να κλείσω. Πες.
1: Έγινε.
0: Πες.
1: Ένα κομμάτι για να κλείσεις για όλο το παιδί που έχει το θέμα ψυχολογικό αυτή τη στιγμή που ακούω την ώρα. Ένα άλλο κομμάτι, όχι πώς το λέτε, μπουζουξιδικό, δεν ξέρω.
0: Θα βάλουμε εμείς ένα δικό μας τραγούδι.
1: Όλα τα πιο backstage.
0: Κοίταξε τώρα, θα κλείσω τώρα.
1: Για το παιδί που έχει θέμα.
0: Μάλιστα. Οκ. Εντάξει.
1: Όλα τα πιο backstage.
0: Ποιο τραγουδάει το όλο.
1: Μιλάς όλη την ώρα για το παιδί που έχει θέμα ψυχολογία.
0: Δεν μιλάω.
1: Όλα τα πιο backstage.
0: Οκ. Έγινε. Εντάξει. Έγινε, Κώστα.
1: Έγινε. Μεγάλη. Αν γίνεται, αν όχι. Καρδιά, υγεία, χάρηκα, αγαπάω.
0: Ποιος τραγουδάει το όλο το έχει μπαξές?
1: Βασίλης και Δαλάς.
0: Πώς?
1: Ο Παπακαθοδίνου και Δαλάς.
0: Βασίλης ο...
1: Ο Παπακαθοδίνου και Δαλάς.
0: Α, από όλα έχει μπαξές.
1: Ναι. Ο Θεέ μου, συγγνώμη, δεν...
0: Ναι, οκ, μην έχω να
1: σούρωσα. Συγγνώμη, τα έπια.
0: Okay, εντάξει.
1: Αύριο είναι αργία σε μας.
0: Okay.
1: Το δουλεύουμε.
0: Έγινε, έτσι.
1: Συγγνώμη, ναι. Έγινε, μεγάλη αρχή.
0: Yeah. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω τα μηνύματα και να κλείσω. Λοιπόν, κάτσε, γιατί ήρθαν πολλά μηνύματα εδώ και γίνεται ένας χαμός. Μηνύματα, παιδιά, προς το τέλος της εκπομπής. Ο 139 μου λέει καλησπέρα Παύλο, μου λέει σ' ακούω χρόνια, τέλος πάντων δεν θα διαβάσω θετικά αυτά που γράφετε κάτω για κομπλιμέντα και τέτοια, δεν θα διαβάσω αυτό, δεν χρειάζεται, ας το ξέρω εγώ μόνος μου, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αυτό το διάβασα, η φίλη μας η Ραχίλ, καλησπέρα, λέει πρώτη φορά ακούω το Ράδιο Μάνος, είμαι από μια πόλη της Βόρειο Ελλάδος. Λοιπόν, λέει διάφορα εδώ. Την ευχαριστούμε πολύ, να είναι καλά. Λοιπόν, γεια σου Παύλη μου, λέει καλησπέρα από την φίλη μας τη Βιργινία από Θεσσαλονίκη. Η φίλη μας η Ραλού μας στέλνει την καληνύχτα της. Ραλού από Κατερίνη. Γεια σου Ραλού. Αυτό το διάβασα. Καλό είναι να κάνεις μια εκπομπή τα βράδια έτσι με επικοινωνία με τον κόσμο. Δεν είναι δύσκολο να το κάνω εδώ στην Κατερίνη. Δεν βγαίνει ο κόσμος εύκολα στον αέρα. Τέλος. Είναι δύσκολο. Βγάζουμε γραμμές, βγάζουμε και συζητάμε και μιλάμε και τα λοιπά. Εντάξει. Έχεις δίκιο μου λες. Δεν ξέρω τι είσαι άντρας, γυναίκα. Μου λέει έχεις δίκιο απόλυτα, μου λέει. Το διαδίκτυο καταστρέφει, έχει καταστρέψει τα πάντα. Σχέσεις, φιλίες, τα πάντα λέει. Τέλος πάντων. Αυτό το διάβασα. Γεια σου Νεκταρία. Καλησπέρα, είναι η πρώτη φορά που επικοινωνώ μαζί σου Παύλε. Νεκταρία από Κατερίνη. Αυτό το διάβασα. Γεια σου Νικό. Ο Νίκος μου λέει, γιατί δεν κάνεις τα πρωινά εκπομπές, ξέρω. Όχι. Ο φίλη μου, γεια σου Παύλο, μου λέει ένα παλιό ακροατή από Θεσσαλονίκη. Κάτι έχω ακούσει ότι θα σταματήσει τι εκπομπέ. Όχι, προ το παρόν όχι. Λοιπόν, κάτσε το παρόν. Καλά. Όλοι οι άνθρωποι καλοί είναι. Ποιος σταθμός ήταν ο πιο αγαπημένος σου? Όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Ο, καλά, εντάξει, ο Μουσικός Γαλαξίας ήταν και ο Διάβολος ήταν. Και τα παιδιά της Καλαμαριάς. Μιλάς, είναι αυτή, ήταν δική μου σταθμή. Ήταν δική μου. Ήμουνα, ας το πούμε, συνδιοκτήτης. Όλοι οι σταθμοί καλή ήταν και είναι. Ο καθένας έχει το κοινό του. Μπαξές. Το είπαμε αυτό. Κάθε σταθμός έχει το κοινό του, τον κόσμο του και ο κάθε εκπονητής και τα λοιπά. Πού είναι για. Απ' όλα έχει ο Μπαξές και δεν το βρίσκω αυτό. Όλα τα έχει ο Μπαξές, έλα, τα βρήκα.

0: Εντάξει ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα που λέμε, που συζητάμε, εντάξει, ο καθένας πώς τα αντιλαμβάνεται. Ο 139 με στέλνει ένα μήνυμα, λέει παλιά ήσουν πιο μαχητικός και τα λοιπά. Γιατί μαχητικός να είναι, να επιβάλλω την άποψή μου και τη γνώμη μου? Δεν είναι, ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει να πιστεύει. Γιατί άμα πω κάτι διαφορετικό, μοιραία, ο άλλος θα σου πει, ξέρω εγώ. Μα να ξέρεις ένα πράγμα, αυτός που σε προβληματίζει, αυτός σε αγαπάει κιόλας. Έτσι έλεγε η μάνα μου, συγχωρεμένη. Αυτός που σε πονάει, συσσαγωγικά, αλλά μεταφορικά το λέω τώρα, αυτός σε αγαπάει κιόλας. Αυτός που σε ακουμπά στην πλάτη και σου λέει, ναι, μεγάλε, ξέρω εγώ, εντάξει. Όχι. 521, όχι. Είμαι εγώ, ποτέ δεν ήμουνα το δημοσίων σχέσεων στο ραδιόφωνο. Ποτέ, καμία φορά. Δηλαδή, κάνω εκπομπές. Δεν θα βάλω ποτέ το στόμα ότι κάνω εκπομπές εγώ. Τους άλλους τους διαφημίζω. Τους άλλους τους διαφημίζω. Τους λέω, παιδιά, κάνει ο Τάδε, κάνει ο γιο της αύριο 6 ώρα. Ή ο Βασίλης, ή ο Δημητρούλα. Για μένα δεν θέλω να πω. Όχι, δεν θέλω. Δεν χρειάζεται. Εγώ βοηθάω τους ανθρώπους που είναι σε δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Ο καθένας πιστεύει ότι έχει μια άποψη, μια γνώμη. Αν πω κάτι διαφορετικό, μοιραία θα γίνεις κακός. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ αυτό. Αυτό το βάζαμε το 1979 στο Μεσαίο, όταν βγαίνουν τα παιδιά της Καλαμαριάς.
1: Στα 18 σου έσπασες τα φρένα, ταξιδεύεις.
0: Δείτε τι ποιότητα βγάζει ο ήχος τώρα της μουσικής.
1: Αλλά

0: είσαι κουρασμένος. Έχεις τη ζωή στη σέλα σου γραμμένη.
1: Για κάποιον... Ναι ρε φίλε, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. 322 για Λευτέρης Κογκαλίδης ρε φίλε. Τον άκουγα πιτσιρίκος που ήμουν εγώ. Κογκαλίδης. Ωρε φίλε, τυρταίος εγώ. Πιτσι, μωρό ήμουν εγώ. Τυρταίος. Όπω. Κογκαλίδες ρε φίλε αυτός. Ο Πετρίδες της, ο Πετρίδες κάνει εκπομπές τώρα στην ΕΡΤ. Ρε φίλε, πόσα χρόνια κάνει αυτός εκπομπές. Τέλος πάντων. Λευτέρης Κογκαλίδες. Μορφή ήταν κάποτε. Στα Μεσαία έβγαινε. Μεσαία ή στην ΕΡΤ. Παλιά, πολύ παλιά.

καλοκαίρια, ξέρεις, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί τους ακούγανε στα, στις παραλίες. Λοιπόν, εγώ το έχω ζήσει πιο έντονα από τους περισσότερους, γιατί είμαι και πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Το δεκαετία 80, ας πούμε, όλοι με ραδιοφωνάκι, ξέρω εγώ, στην παραλία. Ωραία, φίλε, τι είναι, όλοι ραδιόφωνα ακούγανε.

Αυτό ήταν ο ύμνος των μηχανόβιων, κατά κάποιο τρόπο. Εγώ είχα, τελευταία μου μηχανή ήταν ένα 900 CBR, το διπλοφάναρο, ένα τρία μοντέλο. Και μια φορά το άνοιξα, μια φορά και εκείνο για λίγο, 277 χιλιόμετρα, 280 χιλιόμετρα, το 900 CBR, το Honda, στον δρόμο για Θεσσαλονίκη Κατερίνη. Αλλά για λίγο όμως,

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να θυμίσουμε και να πούμε στα γρήγορα ότι εμείς θα τα ξαναπούμε τι είναι σήμερα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Πρώτο Θεός, να είμαστε γεροί, έτσι. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Κριστόφ, το Αλίν. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να είστε όλοι καλά, να είμαστε γεροί. 139 δεν θέλω να πω την άποψή μου και τη γνώμη μου, γιατί εντάξει, ο κόσμος είναι διχασμένος σήμερα. Άστα. Καθένας πιστεύει αυτό που θέλει να πιστεύει. Αν θες να σα πω τη γνώμη μου, παρασκηνιακά. Δεν θέλω να πω. Μα δεν είναι εδώ, ήρθαμε να βάλουμε κανένα τραγουδάκι. Δεν είπαμε να διχάσουμε τον κόσμο. Εντάξει, ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει να πιστεύει. Αυτό πιστεύει, θα το διαπιστώσει στην πορεία κατά πόσο ήταν σωστό ή ήταν λάθος. Λοιπόν, αυτά. Χαιρετώ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Φιλιά από μένα, καλό ξημέρωμα. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, κλείνουμε με τον Κριστόφ και το Αλίν. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Αύριο κάνει ο Γιώτης το Μαλαχρινό Αγόρι, 6 ώρα στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live. Είναι πολύ καλό παιδί αυτός και πολύ καλός εκφωνητής. Και ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Σαλονικιός και η Δημητρούλα. Λοιπόν, και έχει ωραία τραγούδια. Λοιπόν, αυτά, επειδή είναι ιντερνετικό, το βοηθάμε λίγο. Αύριο θα κάνει ο Γιώτης, 6 ώρα. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να είστε καλά, γεια σας.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή βραδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παιδιά, σιγά σιγά. Σ' αγαπάω, κοίτα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.